0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, που ποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή

0: νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η πέτα μάτα τα μάρτια, μάτα νίκη, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτα τα μάρτια, μάτ

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
2: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: δίνουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι

0: το δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους.
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
8: Αυτό. Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
7: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
8: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Σε ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα προηγηθούν οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής και παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη σταθερότητα, την κυβερνητική συνέχεια, εν ώψη και της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, είπε, υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του κυρίακου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Εκτός της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφηνε υπενιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρία της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Πέσχρο υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με drones που είχαν στόχο τη Μόσχα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Την πρώτη πεδάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
17: Ο καιρός.
16: Έθλιος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας σε όσους ανοίξατε τους δέκτες σας πριν από λίγο. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθής. Θα πάμε παρέα ως τις 11. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, πάντα. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και καταγραφεί τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν πάλι θέλετε να τα στείλετε γραπτός, μπείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11. Για να έρθω λιγάκι στα δικά σας τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, πρωινός έχει στείλει τις καλημέρες του. Δήλωσε Μητσοτάκη στο συνέδριο, λέει: λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Φήμες πως δεν του έχουν πει ότι είναι πρωθυπουργός τα τελευταία 7 χρόνια ελέγχονται ως ανακριβείς. Άδωνη, στο ίδιο συνέδριο έχουμε βαρεθεί να ακούμε για τα τέμπη. Μέχρι τέλους, Σπύρο, μέχρι τέλους. Όταν έχω δικό μου το χορηγό, έχω εξασφαλισμένη υψηλή θέση, ακόμα και με το πιο αδιάφορο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Απ' την άλλη, Μπαγκαράγκα, που παίξαμε και εμείς το πρωί. Οι Σερέοι, λέει, στεναχωρήθηκαν με τον Ακύλα και όχι με τον Κωστάκη του Αχιλλέως. Ο καθένας με την αξιοπρέπειά του, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λεύτερη γεια στην Παλαιστίνη. Ο Γιώργο μου, καλημέρα. Παπαγιάννη, λέει, κάνει για υπουργό εξωτερικών ο Φαραντούρης. Καλημέρα, φιλιά. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Γιώργο, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Αυτές που ακούμε είναι δύο εξαιρετικές φωνές. Δύο γυναίκες που γράψανε μεγάλη καριέρα στο τραγούδι, η Donna Summer και η Barbara Streisand. Το τραγούδι είναι το No More Tears και τα ακούμε γιατί. Και ωραίο τραγούδι είναι, αλλά σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε η Donna Summer, μια ιδιαίτερη φωνή και ιδιαίτερη παρουσία, βασίλισσα της δίσκο την είχαν βαφτίσει.

σήμερα λοιπόν το απογευματάκι, από τις 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ, στην Κυψέλη, η πρωτοβουλία γονέων και φροντιστριών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας διοργανώνει τη γιορτή του πεζοδρόμου. Έτσι, στη Φωκίωνος 61 και Λέλας Καραγιάννη, εκεί στους Ευκάλυπτους δίνουν το ραντεβού τους. Και λένε ότι στην καρδιά της Κυψέλης δεν υπάρχει ούτε μία παιδική χαρά. Οι πεζόδρομοι γεμίζουν τραπεζοκαθίσματα και οχήματα. Ο χώρος για παιχνίδι, κίνηση και ασφαλή πρόσβαση συρρυκνώνεται. Και ο δημόσιος χώρος ανήκει και στα παιδιά μας, τονίζουν. Έτσι περιγράφουν την κατάσταση στη γειτονιά της Κυψέλης οι άνθρωποι που τη ζουν, οι γονείς και οι φροντίστριες που διεκδικούν μαζί ασφαλείς χώρους παιχνιδιού, ελεύθερους πεζόδρομους και προστασία του δημόσιου χώρου, και γι' αυτό διοργανώνουν αυτή τη γιορτή σήμερα, με αγωνιστικό χαρακτήρα όμως και με τίτλο «Δημόσιος χώρος ανήκει και στα παιδιά μας». Ζητάνε ασφαλείς, δημόσιους και προσβάσιμους χώρους παιχνιδιού, νέα παιδική χαρά στο κέντρο της Κυψέλης κτλ. Κτλ. Μπορείτε, αν θέλετε, αν είστε εκεί της περιοχής, να πάτε μια βόλτα απόψε με τα παιδάκια σας ή και χωρίς, 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, στη Φωκίωνος 61.

0: Βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια και μου πήρε την ψυχή, λέγανε τα διάφανα Κρίνα, σε ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και να σας πω ότι, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, τα σχολεία, τα λύκεια τελειώσαν τα μαθήματα και από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Για την πρώτη Δευτέρα Λυκείου είναι 18 Μαΐου με 12 Ιουνίου. Για την τρίτη Λυκείου οι απολυτήριες είναι από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 25 του μήνα και μετά αρχίζει η μάχη των πανελλαδικών. Που θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου του 2026 και που εδώ στην Ελλάδα ήταν, είναι και δεν ξέρω αν θα είναι ένα τεράστιο ορόσημο για ολόκληρη την οικογένεια, όχι μόνο για το παιδί που δίνει. Αποτέλεσμα είναι να φορτώνεται το παιδί με χιλιάδες υποχρεώσεις και με πολύ, μα πάρα πολύ άγχος. Είναι σαν να φορτώνεται πάνω του το άγχος όλης της οικογένειας, των γονιών, των παππούδων, του σύμπαντος. Και όλο αυτό επιτείνει κάθε πρόβλημα που μπορεί να έχει ένα παιδί, κάθε άλλη αγωνία που μπορεί να έχει ένα παιδί, που αντιμετωπίζει και μια άλλη μάχη, πολύ πιο ύπουλη, τη μάχη της εφηβείας. Αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα δύο κοριτσάκια που βούτυξαν στο κενό, το λέγαμε και χθες, είναι μια τεράστια πληγή μέσα μας και ένα τεράστιο χαστούκι για όλα αυτά που έχουμε φτιάξει και έχουμε δρομολογήσει για αυτά τα νέα παιδιά, τα 17χρονα, τα 18χρονα, τα 16χρονα, τα 13χρονα. Και δυστυχώς, όπως λέει η κλίμακα, το παρατηρητήριο για τις αυτοκτονίες, είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. 47 αυτοκτονίες παιδιών είχαμε την τελευταία τετραετία και είναι πάρα πολλές. Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις ψυχές των παιδιών, τον κύριο Κώστα Μπόλια. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ειδικής μονάδας Οσελότος για παιδιά και εφήβους με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά. Κύριε Μπόλια, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα τεράστιο ερώτημα και αυτό το τεράστιο γιατί που έχει μείνει μέσα μας είναι γιατί οδηγούμε τα παιδιά μας στην απόγνωση ως κοινωνία.
1: Το γιατί δεν θα το βρούμε δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά τα οποία μας δυσκολεύουν και δυσκολεύουν και τα παιδιά μας. Είπατε εσείς μερικά προηγουμένως, είναι ατομικό, είναι η οικογένεια, είναι το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι το σχολείο, είναι η εργασία, είναι η κοινωνία ολόκληρη, είναι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δυστυχώς. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι πραγματικά λυπάμαι για όλο αυτό που συμβαίνει, αυτό που συνέβη στα παιδιά και...
0: Άρα μήπως το έχουμε πάρει λάθος και οι γονείς εννοώ και ως κοινωνία συνολικά. Δηλαδή μήπως πρέπει να στραφούμε στην ψυχή των παιδιών και όχι στην καριέρα, στις σπουδές και σε αυτά αποκλειστικά.
1: Πρώτα πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στο γείτονά μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στους συνεργάτες μας. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε στα παιδιά μας, στους δασκάλους, στους γονείς των συμμαθητών των παιδιών μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο δεν ακούμε. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι. Η οικογένεια είναι σε δύσκολη θέση. Το βλέπουμε όλοι, το πόσο δύσκολα περνάνε οι γονείς.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πάντως αυτό που βλέπω ότι αν οι γονείς μιλάνε μεταξύ τους, οι γονείς μιλάνε με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς, νομίζω ότι εκεί είναι πολύ... ενθαρρυντικό, βλέπω αποτελέσματα, καθώς επίσης και όλοι μας πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτή την οικογένεια. Και βέβαια ένα ευαίσθητο κομμάτι αυτής της οικογένειας είναι τα παιδιά.
0: Η οποία οικογένεια πορεύεται στον αυτόνομο, στον αυτόματο στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πολύ οδυνηρή η απουσία κοινωνικού κράτους με δομές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικογένεια και τους γονείς για να μπορέσουν και εκείνοι να σταθούν στα παιδιά τους καλύτερα. Είναι σαν να πηγαίνει στον αυτόματο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Εγώ έχω ζήσει λίγο πιο παλιά, όπου ένας δούλευε και μπορούσε η οικογένεια και ζούσε σχετικά καλά. Τώρα και οι δύο γονείς τρέχουν και δεν τα καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Οι γονείς είναι μόνοι τους και παλεύουν με τα θηρία.
0: Τη νιώθουμε αυτή τη μοναξία, πρέπει να σας πω, όσοι είμαστε γονείς σε πολλές φάσεις ανάπτυξης των παιδιών μας. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω και ένα πράγμα ακόμα. Με αφορμή τώρα τα δύο κοριτσάκια, ας πούμε, ή και άλλα παιδιά, είναι 17 χρόνια. Είναι αυτή η γενιά που η καραντίνα λόγω κορονοϊού τη βρήκε στην πρώτη γυμνασίου.
1: Uh-huh.
0: Επί μήνες λοιπόν αυτά τα παιδιά, αντί να μπουν στο γυμνάσιο, σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον δηλαδή, και να είναι στις σχολικές αίθουσες, στο προάβλιο, με συμμαθητές, με καθηγητές, να παίξουν, να μαλώσουν, ήταν σε ένα δωμάτιο και απέναντί τους είχαν έναν υπολογιστή, στον οποίο μπροστά τους έβλεπαν κουτάκια με τα ονόματα των συμμαθητών.
1: Σαφώς έχει επηρεάσει, ξέρουμε ότι επιδημίες επηρεάζουν σημαντικά το άτομο, τις κοινωνίες, επηρεάζει η ψυχική υγεία, επιβαρύνεται, το ξέρουμε και αυτό. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι καλό θα είναι να προλαβαίνουμε και όχι εκ των υστέρων να συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Και η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι και πιο οικονομική και πιο αποδοτική και η πρόληψη ομοίως. Αυτό που λέω είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν παιδιά, δηλαδή ό,τι γίνεται για τους ανήλικες. Αυτό συμβαίνει και για την ψυχική υγεία. Οι μεγάλοι πόροι δίνονται, οι πολλοί πόροι δίνονται για τους ανήλικες. Για τα παιδιά δίνονται ελάχιστα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να κατευθυνθούν πέρα, πώς,
1: γιατί αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει, έτσι ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα ποτέ θα έρθει στο προσκήνιο, δηλαδή θα πω για την πρωτοβάθμια φροντίδα, το συζητάμε χρόνια και χρόνια όλο αυτό. Πόροι στα παιδιά δεν πρόκειται να δοθούν, οπότε εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να οργανωθούμε, να δούμε αυτό που έλεγα, να μιλήσουμε στο διπλάνο μας, να μιλήσουμε στο γονιό του συμμαθητή, μήπως στο δάσκαλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όρεξη. Mm-hmm. Είχα ακούσει από έναν εκπαιδευτικό που είπε το εξής, ότι είναι οι εκπαιδευτικοί που σηκώνουν τα μανίκια και προχωράνε.
0: Ναι, και είναι πολύ, πρέπει να σας πω.
1: Έτσι, ναι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, ο καυγάς, η αντιπαράθεση γονιών εκπαιδευτικών. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σύμμαχοι. Mm-hmm. Ο ένας ελέγχει τον άλλο, ο άλλος απορρίπτει τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα παιδιά είναι στη μέση. Είναι το ίδιο πράγμα όπως όταν τσακώνονται δύο γονείς. Το παιδί είναι το χαμένο.
0: Mm-hmm. Και κάπου εκεί, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, έρχονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι σαν η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, δηλαδή που επιτείνει, εντείνει ό,τι αδιέξοδο μπορεί να νιώθει ένα παιδί.
1: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει να συμβαίνει. Όλα τα παιδιά είναι πολύ δύσκολα. Οι γονείς και εκείνοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση πέραν της αφέμαξης της οικονομικής. Mm. Έτσι, να μην πάμε και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πιο πέρα.
0: Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, επειδή πλησιάζουν και όλες αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό κείμενο που κατέληγε ότι όταν θα γυρίσει το παιδί σας από το μάθημα που θα δώσει για τις πανελλαδικές, να το περιμένετε με μια μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελο, ό,τι και να έχει κάνει.
1: Σε αυτή την. Όχι μόνο τώρα στις πανελλαδικές, αλλά νομίζω ότι η τελευταία χρονιά, η τρίτη λυκείου, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Και πραγματικά χρειάζεται τους γονείς τους δίπλα τους. Αυτό που λέτε, μια αγκαλιά, η παρουσία. Μόνο η παρουσία του γονιού στο σπίτι είναι σημαντική. Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει.
0: Όχι εύκολα.
1: Μπορεί ο γονιός να μείνει στο σπίτι με το παιδί του, να του συμπαρασταθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Όταν είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα στη δουλειά, όταν το μεροκάματο είναι το απόλυτο θέμα επιβίωσης, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει συχνά.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή.

0: Λύσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός ήταν ο Σωκράτης Μάλα μας και το γράμμα. Και να δούμε τι γράμμα έστειλε ο Νίκος Δένδιας στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο. Μίλησε χθες, μίλησαν όλοι οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι, τα πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας χθες. Έκανε εντύπωση η ομιλία του Νίκου Δένδια. Ήταν μια εμφάνιση που θέλησε να βάλει ένα πολιτικό στίγμα. Υπήρξαν καρφιά και κατά του Αδωνή Γεωργιάδη, αλλά υπήρξαν αιχμές και κατά του Μαξίμου, γιατί είπε ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, είπε ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι υπάρχει θέμα, έτσι όπως καταγράφουν τα δεδομένα οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να προβληματίσουν, να μας προβληματίσουν, είπε, στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Έτσι πάμε στον συνάδελφο Κώστα Παπαχλημίτζο, που το παρακολουθεί το συνέδριο όλο το τριήμερο. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν από τα Σπάτα και το Μετροπόλιταν Έξπο και την τρίτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει τρίτη ημέρα με ομιλίες κάποιων στελεχών. Σε λίγο προετοιμάζεται για το κλείσιμο. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία. Χθες είχαμε από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ πολλές ομιλίες βουλευτών, στελεχών, μελών της Νέας Δημοκρατίας, μελών τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων. Οι περισσότεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι ίσως κάποιοι, επειδή έχουν εκδηλώσει και στο παρελθόν με αναρτήσεις τους στο Facebook, με ομιλίες, με τοποθέτηση του στη Βουλή ή εκτός Βουλής, εξωκοινοβουλευτική, να υπάρξουν κάποιες αιχμές. Αυτές οι αιχμές λοιπόν δεν υπήρξαν. Οι περισσότεροι στο λόγο τους, ας το πούμε, ότι λίαναν τις γωνίες. Μπορεί να έκανα κάποιες παρατηρήσεις, αλλά στις γενικές γραμμές ήταν έτσι ενωτική. Άρα έμεινε λοιπόν αυτή η ομιλία του Νίκου Δένδια, η οποία είχε αυτά τα στατιστικά τα οποία είπε. Δηλαδή έμεινε, τι εννοώ, έμεινε ως η πιο αιχμηρή ομιλία που ακούστηκε χθες.
0: Και από το πρόσωπο που ακούστηκε, έτσι, και δεν ήταν, ναι.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε το εξής. Ο Νίκος Δένδιας νομίζω έκανε μια έξυπνη ομιλία. Γιατί το λέω έξυπνη, πια πολιτικά έξυπνη ομιλία. Δηλαδή, είπε τις ενστάσεις του σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα που δείχνουν, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε, νομίζω είπε ένα νούμερο, το 55% των δυναμιών της. Κάπου εκεί νομίζω τοποθέτησε ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, κλείνοντας την ομιλία,

0: συνέδρια του, είπε ότι πρέπει να συστρατευτούν όλοι με την ηγεσία να κερδίσει την Δημοκρατία και να παραλάβει, είπε, τους εκλογικούς τη νίκη, όπως έγιναν οι εκλογικοί θρίαμβοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 19 και το 23. Άρα, μιλώντας τέλος για εκλογικούς θρίαμβους, αποδίδοντας αυτούς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό, νομίζω ήθελε και εκείνος να κλείσει, μπορείς να αφήσει μια ομιλία, η οποία θα έχει μόνο εχμές, αλλά δεν θα έχει στο τέλος ένα ενωτικό μήνυμα. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάλυψε και τους μεν και τους δε. Δηλαδή και όλους όσους θέλουν να υπάρξει μια γενναία συστράτευση στον δρόμο της εκλογής, γιατί θυμίζουμε το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, αλλά κάλυψε και κάποιους που είναι ανησυχούντες, διαφωνούντες με κάποια πράγματα μέσα στην Νέα Δημοκρατία, με τις τοποθετήσεις. Δηλαδή υπήρξε κάποιος ο οποίος κάλυψε αυτό, το πούμε, το κοινό με τις τοποθετήσεις.
1: Να περιμένουμε. Έτσι, ναι. Έμεση απάντηση σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμή, γιατί χθες πρέπει να σου πω, έλειπε συνέχεια ο Πρωθυπουργός, δηλαδή έκατσε μέχρι το μεσημέρι, άκουσα μίλησε και ο ίδιος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, άκουσα κάποιες από τις τοποθετήσεις συνέχεια. Όμως μετά έφυγε ότι πήγε στην Καλαμάτα, εκεί που έγινε χθες ένα σημαντικό συνέδριο από τον Θοδωρή Κυριακού και με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τις χώρες του κόλπου και την Νότια Ευρώπη, Μεσόγειο κλπ. Και ο Πρωθυπουργός. Οπότε με τον ρεπτός μπορέσαμε να κάνουμε, αλλιεύσαμε ότι δεν θα έπαιξε κάποια απάντηση, δεν είναι αυτός ο σκοπός της καταληπτικής ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σκοπός είναι να βάλει τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, να ζητήσει συστάθευση, ενότητα, σύμπνοια, πορεία για την νίκη και να θέσει τα διλήμματα, κυρίως μιλώντας στο εσωκομματικό ακροατήριο, δηλαδή τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατίας, αυτοί που τώρα πούνε από κάτω, αλλά απευθυνόμενος σε ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο που το βλέπει μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεόρασης, τον Πρωθυπουργό για τα διλήμματα, δηλαδή γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και να συνεχιστεί αυτή η πορεία προς την σταθερότητα, την ομαλότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
1: Και αν συγκρίνουμε τις ομιλίες Δένδια και Γεωργιάδη, επιβεβαιώθηκαν οι δύο τελείως διαφορετικές γραμμές. Τουλάχιστον επικοινωνιακά, έτσι.
0: Είναι και τον κύριο Γεωργιάδη. Να πούμε και το εξής που έχει ένα αξιόμετρο, μια και αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας. Και ο κύριο Γεωργιάδη και στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, εξέφραν ουσιαστικά μια ελπίδα, μια ευχή, πες το όπως θες, για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά που έχετε γραφτεί από την Νέα Δημοκρατία και του Κώστα Καραμαλή δεν έχετε γραφτεί.
1: Αλλά δεν ήταν παρόν.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί γενικότερα. Παίρνετε ένα παρόν συνέδριο, γενικότερα έχει αποστασιοποιηθεί από το κόμμα. Επομένως, εξέφρασα μια τέτοια προσδοκία. Και ο Κωστής Χατζηδάκης δεν εξέφρασε μια τέτοια προσδοκία, ωστόσο, με μια έμεση τέτοια αναφορά, δηλαδή αναφέρθηκε θετικά και στο έργο του Αντώνη Σαμαρά, ονομαστικά έτσι, και του Κώστα Καραμαλή. Πρέπει να σου πω και οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος, κύριε δηλαδή, Γεωργιάδης και Χατζηδάκης, συνέχεια εκεί που είμαστε στο γραφείο τύπου, ήρθανε και επισκέφθηκαν τους δημοσιογράφους έτσι για ένα μικρό πέραζο, μια κουβέντα. Ρωτήσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη για αυτό το οποίο είπε. Είπε ότι είναι προφανώς, εγώ θα ήθελα να γυρίσουν και οι δύο, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο επιδραστικός, δηλαδή δεν φάνηκε αισιόδοξος ως προς αυτό που είπε. Ενώ τον Κωστή Χατζηδάκη που τον ρώτησα και προσωπικά για αυτό, μου απάντησε ότι, να ξέρεις, μου λέει πάντα το ταγκό θέλει δύο.
1: Κώστα, άρα, τι άλλο δηλαδή, περιμένουμε σήμερα.
0: Σήμερα πέρα τον πλήρη του Πρωθυπουργού, όπως ο δυτικός σας θα μιλήσει νωρίτερα, έχουμε παρεμβάσεις από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και την Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και μετά φυσικά την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτή την σημειολογία του, καθώς και οι λεγόμενοι κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές κλπ. Έχουν επιχειρήσει και οι ίδιοι να εκλέξουν όσο δυνατόν περισσότερα άτομα του ευρύτερου κύκλου, το πούμε έτσι, της σφαίρας επιρροής τους.
1: Οπότε μετά θα αναλύετε εσείς το ποιες επιρροές επικράτησαν περισσότερο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Στη δουλειά σου. Καλημέρα.

0: Αφήσαμε το τραγουδάκι έτσι να πάρουμε μία ανάσα, γιατί σήμερα έχει πολύ πράγμα, είναι η αλήθεια, και συμβαίνουν διάφορα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίζουμε τον δημοσιογράφο, πολιτικό αρθρογράφο και αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα, κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Γεια σας. Το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη είναι αργά. Τι θα γίνει με τους χρησμούς?
1: Λέτε τώρα για τον...
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, που έκανε νέα ανάρτηση χθες.
1: Μα δεν νομίζω ότι είναι χρησμός αυτό. Νομίζω ότι λίγο πολύ απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν
0: το,
1: είναι.
0: Το δίνει σε δόσεις, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Εντάξει, σε δόσεις προφανώς, γιατί δεν το κάνει νομίζω επειδή του αρέσουν οι δόσεις και όχι η άμεση πληρωμή. Το κάνει γιατί απλώς δεν είναι έτοιμος ακόμα. Πρέπει δηλαδή, ξέρετε, οι πολιτικοί καμιά φορά μετράνε πάρα πολύ και ορισμένες λεπτομέρειες που εμείς δεν τις μετράμε.
0: Ναι.
1: Οι κοινοί πολίτες δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, και γιατί να μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ εδώ που τα λέμε. Αλλά οι πολιτικοί πρέπει, σύμφωνα με τη δική τους λογική, αυτό που θα κάνουν να πλησιάζει προς την τελειότητα. Βέβαια στην πολιτική τελειότητα δεν υπάρχει. Αλλά
0: όπως δεν υπάρχει και στη ζωή εξάλλου.
1: Ακριβώς. Ο Τσίπρας είναι έτοιμος και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα το κάνει και εντελώς επίσημο. Οπότε θα έχουμε ένα ακόμα, μια ακόμη πολιτική δύναμη να καταμετράτε και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε θα βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια, πόσο μάλλον εάν ακολουθήσει και η κυρία Καριστιανού, η οποία από ό,τι βλέπω...
0: 21 Μαΐου θα ανακοινώσει,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι και αυτή περίπου έτοιμη.
0: Στο μεταξύ,
1: ο Σαμαράς,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να μετράμε τρία νέα κόμματα.
0: Στο μεταξύ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ κλειδωνίζεται πολύ, πολύ έντονα. Είχαμε χθες τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο, γιατί τον κατηγόρησε αυσυπονοούμενο ότι εξυπηρετείς κάποια συμφέροντα που δεν συγκαλεί στην πολιτική γραμματεία, για να συζητήσουμε τοποθετήσεις όπως αυτή του Χατζησοκράτη. Και είναι αλήθεια ότι η τοποθέτηση, ας πούμε, του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συνταχθεί με το εγχείρημα Τσίπρα, μπορεί να προκαλέσει έκπληξη ή και αντιδράσεις σε στελέχη.
1: Κοιτάξτε, πρώτα για αυτό που είπατε ότι κλειδωνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από αυτή τη φάση με τόσους κλειδονισμούς που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, και ειδικότερα την περίοδο, θυμάστε εκείνη την αλίστου μνήμη περίοδο Κασελάκη,
0: αλίμονο,
1: το τι πέρασε τότε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι δεν τα σημερινά δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Πώς δεν είναι τίποτα εδώ, δεν ξέρουν αν θα κατεβάσουν καν ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
1: Μα κοιτάξτε, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές?
0: Αυτό
1: εννοώ εγώ, ότι δεν υπάρχει κανένας κλειδονισμός. Κοιτάξτε, η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα και των μελών και ενδεχομένως και των ψηφοφόρων, δεν έχει μετρηθεί αυτό, αλλά με βάση αυτά που έχουμε ως τώρα, είναι πολύ μεγάλη η πλειοψηφία όσων απαντούν στις δημοσκοπήσεις, θέλουν ο χώρος αυτός να εκπροσωπηθεί από τον Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Θα ήταν περίεργο τα στελέχη του να μην το βλέπουν αυτό. Πόσο μάλλον οι πολιτικοί που φιλοδοξούν, εκείνοι που φιλοδοξούν να ξαναείναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε τώρα με τον Πολάκη είναι αναμενόμενο, με την εξής έννοια. Ο Πολάκης μετά την αποχώρηση Τσίπρα το 23 είναι φανερό ότι είχε δική του ατζέντα, ατομική, προσωπική. Και αυτή η ατζέντα έλεγε ότι εγώ πάω για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε φανερό αυτό στην πορεία. Υποστήριξε, θυμάστε, σε πρώτη φάση τον Κασελάκη, μετά του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια, έφυγε ο Κασελάκης, πήγε να γίνει πρόεδρος ο Βολάκης, απέτυχε, τον έφαγε που λέμε στη στροφή ο Φάμελος, και τώρα έχουμε την τελευταία φάση αυτού του επεισοδίου.
0: Απλά βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μεταξύ συμπληγάδων. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουν αποφασίσει κάποιοι ότι θα ήθελαν να συνταχθούν με το εγχείρημα Τσίπρα. Δεν ξέρουν αν θα τους θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε είναι ένα πράγμα που είναι, πώς θα το πω, είναι on camera η διάλυση ενός κομματικού χώρου.
1: Κοιτάξτε, όχι. Θα έλεγα ότι είναι η διάλυση του κόμματος που αυτή τη στιγμή λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό είναι. Ο κομματικός χώρος αυτός δεν διαλύεται, δεν θα διαλυθεί. Νομίζω θα εκπροσωπηθεί την επόμενη βουλή από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι φανερό, νομίζω. Είναι ολοφατό, το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Από τους αντιπάλους του μέχρι και τους φίλους. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή ο χώρος που, ο μεγάλος χώρος που κάποτε εξέφραζε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πλέον ως μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο ήταν, αλλά είναι υπολογίσιμη δύναμη. Είναι σημαντική δύναμη στο πολιτικό μας χάρτη. Mm-hmm. Αυτόν τον χώρο λοιπόν θα εκπροσωπήσει στη μεγάλη του πλειοψηφία. Προφανώς δεν θα πάνε και όλοι και δεν τους θέλει και όλους ο Τσίπρας. Είναι προφανές. Προφανώς ο Τσίπρας δεν θέλει τον Πολάκη, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε το λάθος παλιά να τον ανεχθεί με όλα αυτά που γίνανε. Πήγε κάποια στιγμή να τον διαγράψει, αλλά το μετάνιωσε και το πήρε πίσω.
0: Τον διέγραψε, τον πήρε πίσω.
1: Δεν τον διέγραψε. Τον παρέπεψε αυτό στην Επιτροπή
0: Δεοντολογίας. Ναι, σωστό.
1: Δεν τον διέγραψε. Αυτό που λέει ο Πολάκης ότι έχει ρεκόρ από τρεις αρχηγούς, το δεν μετράει καλά. Ο Τσίπρας ποτέ δεν τον διέγραψε. Αλλά και ο Κασελάκης που του αφαίρεσε τη βουλευτική ιδιότητα με βάση. Και αυτό μετάνιωσε στην πορεία. Ουσιαστικά ο Πολάκης δεν έχει διαγραφεί ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω βρίσκει την ευκαιρία τώρα να γίνει, όπως σας είπα, αρχηγός.
0: Τον στήριξε ο Άδωνος Γεωργιάδης πάντως, με ανάρτησή του.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Ξέρετε, καμιά φορά οι μεγάλοι αντίπαλοι ή και οι εχθροί που φαίνονται δημόσια, καμιά φορά αλληλοϋποστηρίζονται σε ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Γεωργιάδης το κάνει διασκεδάζοντας και λίγο. Ξέρει πολύ καλά, ας πούμε, ποια τύχη θα έχει ο Πολάκης στη συνέχεια. Και εντάξει, αναρτά στο Twitter του ή στο Facebook οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή του έρχεται ως έμπνευση. Νομίζω όμως ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός με τον Πολάκη. Αυτό που έχει σημασία, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι εάν ο χώρος αυτός που κάποτε, επαναλαμβάνω, έγινε και κυβερνητικός, έγινε κόμμα εξουσίας, μπορεί να εκπροσωπήσει κάτι παραπάνω από το στενά κομματικό χώρο της αριστεράς. Γιατί αυτή είναι η επιδίωξη του Τσίπρα. Έτσι δεν είναι? Ο Τσίπρας δεν φιλοδοξεί να επανέλθει με το 15%.
0: Σε καμία περίπτωση. Το έχει κάνει σαφές.
1: Φιλοδοξεί να κάνει κάτι παραπέρα. Αυτό είναι το στίχημα του Τσίπρα. Ταυτόχρονα είναι και στίχημα του Πασόκ, όπως ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός αυτός μεταξύ των δύο στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι κυρίαρχος, ενώ δεν είναι αυτό το επίδικο των εκλογών. Το επίδικο των εκλογών είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει ποσοστό που θα την σε επιτρέψει να φτιάξει κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά τα δύο νομίζω παίζουν αυτή τη στιγμή, και ο Μητσοτάκης, όπως είδατε και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Εγώ που τη διάβασα και τον άκουσα και τη διάβασα μετά με λεπτομερώς το κείμενο, κατάλαβα ότι βγάζει μια αγωνία ο Μητσοτάκης όταν λέει, δηλαδή, όταν κινδυνολογεί λέγοντας ότι...
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, τρεις τα ξημερώματα.
1: Όχι μόνο αυτό, το τηλέφωνο, είπε ποιος θα είναι...
0: Γιατί πρόεδρο. Και αυτό ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι εντάξει, αν δεν είμαι εγώ, ποιος θα το σηκώσει.
1: Εντάξει, το άλλο ήταν που είπε ότι εμείς διεκδικούμε την τρίτη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ κινδυνολογικό για έναν πρωθυπουργό που ισχυρίζεται ότι επί των ημερών του η χώρα έχει γίνει ισχυρή, έχει προοδεύσει, έχει ισχυρή οικονομία. Δεν θα πάθει τίποτα η χώρα αν αλλάξουμε κυβέρνηση. Έχουμε αλλάξει καμιά δεκαριά κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι δέκα, πολύ περισσότερες δέκα κυβερνήσεις κομμάτων εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέσανε η χώρα. Έφτασε σε μια κρίση με ευθύνη και του κόμματος του οποίου ηγείται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι κινδυνολογικά. Mm-hmm. Βγάζουν ένα φόβο από την πλευρά την κυβερνητική, και αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί βλέπετε ότι οι αριθμοί, ακόμα και των φιλικών τους δημοσκοπήσεων, δεν τους ευνοούν. Δηλαδή δεν δίνουν ποσοστά που θα επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να είναι και στην επόμενη τετραετία πρωθυπουργός.
0: Οπότε αυτή τώρα με τρία νέα κόμματα που ετοιμάζονται να εμφανιστούν και να ανακοινωθούν επισήμως,
1: θα δούμε
0: τι θα γίνει.
1: Ποιος και ποια ζημιά θα πάθει από τα τρία αυτά κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό δεν είναι πολύ καθαρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εάν τα ποσοστά που καταγράφονται σήμερα θα παραμείνουν, για παράδειγμα λέω εγώ, εάν έρθει και το κόμμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ψαρεύει φυσικά από το χώρο της ευρύτερης δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί συνθέτουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό, το οποίο δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει και πιστεύω εγώ ότι θα ξεκαθαρίσει το προσοχές φθινόπωρο όταν ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ και θα έχει και αντιπάλους με συγκροτημένα κόμματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, όπως είναι ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Για να ανακοινωθούν τα κόμματα και να μπορούμε να μιλάμε πλέον σε πολύ συγκεκριμένη βάση.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια,
1: γεια. Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με προστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Λίγα λεπτάκια πριν το τέλος, να σας πω ότι στο βάθος συνεχίζονται οι υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Έτσι, 21 Μαΐου, την ημέρα που θα ανακοινώνει η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της, έχει οριστεί η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Πρόταση που την απορρίπτει ήδη η κυβερνητική πλευρά. Και για τις υποκλοπές, ο Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στις 22 Μαΐου. Λοιπόν, να προλάβω να πω μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί χθες τα άφησα αδιάβαστα τα τελευταία, δυστυχώς. Κώστα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλα. Θα πω μόνο λίγα από αυτά που μας λες. Congrats, λέει, προς τα αργυρώνει τα προβεβλημένα λιβανιστήρια της Μπαγκαράγκα κάστας του Πριγκιπάτου. Τα μέλη της παρακρατικής καθεστωτικής επικοινωνιακής ομάδας αλήθειας και τους εμέσως συστρατευμένους ομοτέχνους τους για την εφαρμογή της παγίδας Μητσοτάκη. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει η λέξη Μπαγκαράγκα, το είπαμε και εμείς πριν, προέρχεται από την τοπική διάλεκτο της Τζαμάικας και σημαίνει εξέγερση, αναταραχή, φασαρία, χάος ή σκανδαλιά. Τζαμαϊκανή αργό. Ιστορικά, λέει, χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση όπου επικρατεί πλήρης αναστάτωση ή χάος. Καλημερίσω τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, μου με ρωτάτε, δεν μπορείτε να συμπαθήσετε τα υποκριστικά, λέτε, οπότε... Αν θέλω να σας πω το βαφτιστικό μου, γιατί λέει είμαι ένας ογδοντάρης γεροπαράξενος, συγγνώμη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Το βαφτιστικό μου είναι Αγλαία, τώρα και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Τώρα το Τζούλι, το πώς βγήκε, βγήκε εκεί στα 3-3 ετών, 4 και δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν φέρω ευθύνη γι' αυτό, αυτό θέλω να σας πω. Απλά μας ξεκινάνε να μας αποκαλούν εμένα όνομα και πορευόμαστε με αυτό, έτσι, το συνηθίζουμε.

Έτσι σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Σε λίγο θα έρθει ο τηλέμαχος Χατζησαντορινέος για το δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του για δύο ρίτσες εδώ ως τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, είπαμε γίνονται πραγματάκια σήμερα. Είναι λίγο μπαγκαράγκα η κατάσταση, όπως έλεγε το τραγούδι της Βουλγαρίας που βγήκε πρώτο. Αλλά εδώ τώρα θα κλείσουμε με μια καταπληκτική φωνή.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο παλαιοψυχικό σε εξέλιξη άσκηση προσομοίωσης αστυνομικής επιχείρησης της Ελλάς. Κλειστό στο Σύνταγμα αυτή την ώρα, τιμητική αλλαγή φρουράς στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη με αφορμή τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενος, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχείρησεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλουκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε σταθερότητα, την κυβερνητική συνέχεια, εν ώψη και της προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφησε υπενιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα θα παραλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις της Ισραηλινής κρατικής πολεμικής βιομηχανίας, το ΜΕΡ, για προγραμματισμένη δοκιμή, έκανε πάντως λόγο εκπρόσωπος της εταιρείας. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά, για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο καιρός. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω Ειρηνά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Οι αερολογίες μία ακόμα Κυριακή θα σας κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Και με αυτό τον τρόπο θα κλείσουμε την εβδομάδα αυτή που πέρασε και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και διάφορα. Να σας πω ότι από πλευράς γεγονότων σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 12 είναι προγραμματισμένη μια γαλάζια Κυριακή, μια γιορτή της μουσικής, μια Κυριακή γεμάτη φως, ρυθμό, χαμόγελα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, και πρόκειται ουσιαστικά για ένα συνευριακό γεγονός που είναι ανοιχτό σε όλους και έχει ειδική μέρημνα για παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία, με διερμηνία στην ελληνική νοηματική, απτική ξενάγηση και υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Θα παιχτούν κλασικά έργα, είτε κλασικά όπως του Μπιζέ και του Ραβέλ, είτε και κλασικά όπως μεταγενέστερων καλλιτεχνών. Αναφέρω τον Τζόρτζ Γκέρσουιν, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας πριν κάνετε τη βόλτα στη συνέχεια με αυτούς, αυτές που αγαπάτε. Να θυμίσω ότι η εκπομπή αυτή δεν θα έβγαινε χωρίς τον Παναγιώτη Χάλαρη στον ήχο, χωρίς τον Βασίλη τον Κρυμπά στις μουσικές επιλογές και χωρίς την Όλγα την Καλατζή, η οποία είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη της παραγωγής. Όμως να φύγουμε λίγο από την Αθήνα, σιγά σιγά, να πάμε σε μια ακόμα μεγάλη πόλη της χώρας μας, να πάμε στα βόρεια. Και ας μπούμε με Γιώργο Νταλάρα, πριν καλωσορίσω τον πρόδρομο Νικηφορίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για ένα τοπόσημο της πόλης.

0: Ας φύγουμε λοιπόν από το ανεμολόγιο για να πάμε στις ομπρέλες. Οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου που πριν από λίγες μέρες επέστρεψαν στην πόλη και είναι ξανά στη Νέα Παραλία, ανανεωμένες, φρεσκαρισμένες, και γι' αυτό θα μας πει πολλά περισσότερα ο κύριος Νικηφορίδης, όπως σας είπα, ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπίδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτρες.
0: Πώς θα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε με προς όλες τις κατευθύνσεις, πολλά τα θέματα, πολλά τα έργα που έχουμε ξεκινήσει, πολλές οι ευθύνες, πολλά τα προβλήματα. Ξέρετε, στα δημοτικά με τα προβλήματα που έχουμε, είτε είναι καθαριότητες, είτε είναι στάθμευσης, κυκλοφορίας, συνεχώς προκύπτουν νέα θέματα και οι πολίτες πλέον απαιτούν λύσεις. Δεν είναι όπως παλιότερα και γι' αυτό παλεύουμε γενικότερα.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν για τις ομπρέλες. Οι ομπρέλες είναι ένα γλυπτό το οποίο δεν είναι απλά ένα γλυπτό που φιγουράρει στη Θεσσαλονίκη, είναι συνδεδεμένο με την πορεία, αποτελεί ένα τοπόσιμο και όλοι όσοι περνούν από μπροστά συνηθίζουν να φωτογραφίζονται τις ομπρέλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι είτε βρίσκονται είτε βρέθηκαν κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ακριβώς, είναι πολύ όμορφο αυτό που είπατε, ότι δεν φιγουράρει. Δεν είναι δηλαδή ένα γλυπτό που το βλέπουμε αλλά δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί του ή δεν έχουμε καμία διάδραση μαζί του. Είναι ένα γλυπτό που ο κόσμος το αγαπά. Κάθε φορά που πηγαίνω στις ομπρέλες, και έχει τύχει να πάω αρκετές φορές έως πολλές φορές, όταν βλέπω τους ανθρώπους να προσεγγίσουν τις ομπρέλες, τις προσεγγίζουν με ένα μεγάλο χαμόγελο, δηλαδή είναι χαρούμενοι. Έχω πετύχει τουρίστες από βαλκανικές χώρες που πηγαίνουν στη Χαλκιδική και σταματάνε για να φωτογραφηθούν στις ομπρέλες.
0: Θυμάστε τη στιγμή που μπήκαν οι ομπρέλες στην παραλία? Συνδέθηκαν ουσιαστικά με την περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι, το 1997, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, οι ομπρέλες δημιουργήθηκαν από τον Ζογκολόπουλο για την Biennale της Βενετίας το 1993. Είχαν μια πολύ δυνατή παρουσία στην Biennale και έκτοτε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού αγοράστηκαν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Απλώς οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς πιστεύουν ότι η ανάπλαση της Νέας Παραλίας έφερε τις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ομπρέλες υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη από το 1997-1998. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε επιλεγεί μια λάθος θέση για τις ομπρέλες και ουσιαστικά ήταν αθέατες, παρότι ήταν στο παραλιακό μέτωπο, ήταν αθέατες. Βέβαια τότε η Νέα Παραλία, μεταξύ των άλλων, ήταν και ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι σήμερα, καθαρά πεζοδρομημένη περιοχή.
0: Ήταν πριν γίνει η ανάπλαση ουσιαστικά,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ναι. Μπήκαν δηλαδή και όταν τέθηκε το θέμα της ανάπλασης, όταν ήρθε η ώρα να αναπλαστεί αυτή η περιοχή, γιατί η ανάπλαση της παραλίας δεν έγινε σε μία φάση, έγινε σε δύο φάσεις. Όταν επομένως ήρθε εκείνη τη στιγμή, είχαν επιλέξει για τις ομπρέλες, κατά κάποιο τρόπο οι αρμόδιοι δηλαδή,
0: είχαν επιλέξει δύο σημεία,
1: είχαν επιλέξει ένα σημείο το οποίο εμείς ως μελετητές, γιατί εγώ τώρα τυχαίνει να είμαι και ο αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας, διαφωνούσαμε και τους προτείναμε το σημείο στο οποίο μπήκε.
0: τελικά.
1: Ναι.
0: Το άλλο σημείο που ήταν να μπει αρχικά ποιο ήταν?
1: Είναι εκεί που σήμερα είναι το άγνο του Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια το Ίδρυμος Γολόμπος αμέσως αντιλήφθηκε ότι η πρότασή μας ήταν η σωστή και δεν το δέχτηκαν με χαρά και μάλιστα έκτοτε υπάρχουν άριστες σχέσεις γενικότερα με το Ίδρυμα, το οποίο παρακολουθεί το γλυπτό, γιατί ξέρετε το γλυπτό, επειδή είναι ένα γλυπτό το οποίο το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και άρα ως γλυπτό έχει μια εντατική χρήση και έχει και βέβαια από τη θέση του επηρεάζεται πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Θέλει συνεχή υποστήριξη. Δηλαδή τον γλυπτό πρέπει συνεχώς να το συντηρούμε, γιατί είναι ένα γλυπτό στο οποίο καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Περνούν το καμαρούν, το αγγίζουν, έτσι.
1: Το αγγίζουν.
0: Και εγώ θυμάμαι και όλα πολύ χαρακτηριστικά, κάποιοι είχαν βάλει και λουκετάκια πάνω, είχαν κάνει παρεμβάσεις τέλος πάντων. Τα θυμάμαι αυτά.
1: Τα βγάλουν γιατί το Ίδρυμα προσπαθούσε εδώ και πολλά χρόνια να πείσει το Δήμο Θεσσαλονίκης ότι πρέπει το γλυπτό να συντηρηθεί, γιατί είχαν σπάσει ομπρέλες, είχαν πέσει ομπρέλες, είχαν απομακρυνθεί στις αποθήκες του Δήμου. Άρα είχε φτάσει το γλυπτό σε μια φάση να έχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη.
0: Από το 97 που τοποθετήθηκε δεν είχε γίνει καμία συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, το 2014 όταν μεταφέρθηκε, γιατί μεταφέρθηκε το γλυπτό το 2014, μάλλον όχι 2014, το 2013 μεταφέρθηκε, έγινε μία μικρή συντήρηση, αλλά δεν έγινε κάτι πιο εκτεταμένο. Έπρεπε επομένως να γίνει συντήρηση. Δυστυχώς δεν έγινε από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Έγινε από εσάς τώρα.
1: Ναι, έγινε από τη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Βρήκαμε μία δωρεά για την συντήρηση του, την αποκατάσταση και τη συντήρηση του γλυπτού, για την αναβάθμιση του φωτισμού. Δηλαδή το γλυπτό επανήλθε στην πρώτη του εικόνα, που ήταν αυτή η λαμπερή εικόνα.
0: Και αυτή που αξίζει και στην πόλη, θα πω εγώ. Κύριε Νικηφορίδη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θερμά για όσα μας είπατε. Εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και πάντα να βλέπουμε τις ομπρέλες και να τις καμαρώνουμε και να βρισκόμαστε κοντά τους και αυτές να είναι ανάμεσά μας. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: 365 ευρώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Θα συζητήσουμε για τοπία, για τόπους, για την ελληνική περιφέρεια, για την Ήπεθρο. Και θα συζητήσουμε με μια γυναίκα η οποία έχει συγχρονιστεί με όλο αυτό που λέγεται ελληνική περιφέρεια, Ήπεθρος. Αναβίωση, αν θέλετε, της Ήπεθρου μέσα από τα μάτια του αρχιτέκτονα. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ελένη Τσιγαρίδα, η οποία είναι επικεφαλής των Έτσι Architects, του αρχιτεκτονικού γραφείου, το οποίο έχει έδρα την Καρδαμίλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Χαρά εσείς. Μου, τιμή μου που είστε κοντά μας πρώτα απ' όλα και που κάνατε τον κόπο, γιατί ξέρω ότι δεν είστε μόνιμα στην Αθήνα, να έρθετε στο στούντιο των παραπολιτικών.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μένατε πάντα στη Μάνη, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Όχι, στην Αθήνα έχω μεγαλώσει.
0: Και όταν λέμε στην Αθήνα, πού?
1: Στο παλιό ψυχικό.
0: Ωραία. Άρα φύγατε από μία τρόπον τεινά εξοχή, που είναι το παλιό ψυχικό. Ακόμα κρατάει στοιχεία, κρατάει χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Αθήνα, έχει και πράσινο, για να πάτε σε μία άλλη εξοχή.
1: Από το παλιό ψυχικό έφυγα 17 χρονών που μπήκα στη σχολή και μεταφέρθηκα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί το παλιό ψυχικό μου φαινόταν πάρα πολύ απομονωμένο και δύσκολο.
0: Δεν είναι καθόλου άδικο, έχω γνώση. Διότι τύχαινε το σχολείο μου να είναι στο παλιό ψυχικό δίπλα στη Ρώσικη Πρεσβεία, τέρμα πάνω, στα σύνορα Τουρκοβούνια ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Ήξερα τη διαδρομή,
1: ναι,
0: και ξέρω,
1: ναι,
0: πως είναι και το βράδυ να είσαι στο παλαιό ψυχικό, ειδικά το χειμώνα.
1: Και ειδικά νέος, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οπότε έφυγα και πήγα κέντρο και έζησα κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Καλά, για φανταστείτε τώρα φοιτητικά χρόνια και να μένει κάποιος στο παλαιό ψυχικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, για μένα τουλάχιστον.
0: Παρές μηδέν.
1: Στα όρια της καταδίκης σε φυλάκιση.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, απέκτησα κάποια στιγμή μηχανάκι, εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά για πολλά χρόνια ήμουνα παιδί του κέντρου.
0: Και κυκλοφορείτε ακόμα με μηχανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Με βέσπα.
1: Ναι.
0: Είστε ομόσταυλη τροποντινά, γιατί και εγώ με βέσπα κυκλοφορώ.
1: Ορίστε.
0: Να συζητήσουμε λοιπόν λίγο για την Μάνη.
1: Ναι.
0: Έχετε σχέση?
1: Με ξανχιστία. Η μητέρα μου που είναι Αγγλίδα κατέβηκε μετά που φύγαμε εμείς τα παιδιά και μεγαλώσαμε και ζούσε εκεί. Οπότε πήγαινα και επισκεπτόμουν πολύ συχνά την περιοχή και σιγά σιγά μέσω της μητέρας μου κυρίως ερχόντουσαν και κάποιες μικρές δουλειές. Τότε ψηλοστήναμε γραφείο και το 2008 που είχαμε στήσει πια το γραφείο βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, γιατί δεν είχαμε καθόλου δουλειά στην Αθήνα με την κρίση και με όλα αυτά. Είχαμε και δύο μικρά παιδιά τότε και ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουμε μέσα στην πόλη.
0: Μονόδρομος επομένως, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ήτανε μονόδρομος και ήταν και μια απόφαση η οποία δεν μας φαινόταν εκείνη την εποχή να είναι μόνιμη. Το βλέπαμε λίγο σαν διάλειμμα, ότι θα φεύγαμε για λίγο με τα μικρά παιδιά, θα πηγαίναμε στην επαρχία, ήταν λίγο ρομαντικό.
0: Πάμε να κάνουμε μικρή έξοδο, ας πούμε, και να γυρίσουμε,
1: ναι,
0: κάποια στιγμή.
1: Ναι, έτσι λίγο να ξεχειμωνιάσουμε και επιστρέφουμε. Αλλά αυτό κατέληξε να είναι μια κατάσταση με πολύ μεγάλη διάρκεια και επιλογή πλέον.
0: Επιλογή, από την οποία επιλογή νιώθετε ανακουφισμένη? Δεν μου αρέσει η λέξη δικαιωμένη, ανακουφισμένη.
1: Νιώθω ότι είναι μια επιλογή που άλλαξε τη ζωή μου πολύ θετικά. Πολύ θετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα ήταν αν έμενα εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να το ξέρει κανείς. Αλλά σίγουρα εκεί βρήκα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι έψαχνα κιόλας. Και ήταν μια ζωή πολύ πιο απλή, ίση. Για τα παιδιά πολύ καλύτερη. Οι οποίοι, τα παιδιά μεγαλώσαν εκεί και πήγαν σχολείο εκεί. Περάσανε COVID εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν τελικά μια επιλογή ζωής η οποία είναι ουσιαστική και είναι και γεμάτη. Δεν τις λείπουν όσα μπορεί να φαντάσει.
0: Και έχει κανένα. Και περισσότερες ανάσεις ενδεχομένως από αυτές που θα είχε και θα είχατε ως οικογένεια αν μένατε στην Αθήνα, έτσι.
1: Σίγουρα, και από ένα σημείο και μετά που γίναμε μονογονεϊκή οικογένεια ήταν ίσως και η μόνη συνθήκη που μας επέτρεψε μια φυσιολογική και καλή ζωή, ας πούμε.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Ήπεθρου, mm-hmm, έχετε ασχοληθεί αρκετά μέσα από έργα σας, μέσα από δουλειές σας, με projects, με εγχειρήματα τα οποία έρχονται να αναδείξουν το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, το οποίο είναι αθέατο εν γέννη, και όταν λέω είναι αθέατο εν γέννη, είναι αθέατο τους 11 μήνες του χρόνου για τους περισσότερους από εμάς, και είναι ορατό μόνο για 20, άντε καλά, με πολύ πολύ μεγάλη απλά αυτό που λέω, το 20 ημέρες το χρόνο που κάνουμε διακοπές, για όσους κάνουν 20 ημέρες διακοπές και για κάποιους που μπορεί να κάνουν και ένα μήνα, μακάρι, ευλογία, τι να πω. Άρα λοιπόν το καταφέρατε αυτό. Και ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκαλοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση και το πρώτο έργο που σας οδηγήσε?
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, είχαμε ένα μικρό έργο, το οποίο ήταν μια προσθήκη ενός ξενώνα σε ένα υπάρχον μικρό σπίτι μέσα σε ένα χωριό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο εργάκι, γιατί κάθε πρωί ξύπναγα, πήγαινα εκεί, καθόμουν με τους χτίστες, χτίζαμε έναν τοίχο, τον συζητάγαμε, οι πελάτες ήταν έτσι αρκετά ανοιχτοί σε πειραματισμούς και σε κουβέντα σε σχέση με το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Στη συνέχεια αρχίσανε και έρχονταν διάφορα έργα, δηλαδή τότε είχαμε έτσι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, ήμασταν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τα έργα από κοντά. Δεν είναι ότι στέλναμε σχέδια και κάποιος τα έφτιαχνε, είναι ότι μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, ας πούμε. Αυτό αποδείχτηκε ειδοποιώς διαφορά και για τους πελάτες, τους ίδιους, γιατί υπήρχε μια αμεσότητα στην όλη διαδικασία, και για μας, γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε και δεν ξέραμε κιόλας, αλλά ανακαλύψαμε και πώς να το μάθουμε αυτό. Οπότε υπήρξε μια μεγάλη στροφή στην διαδικασία της δουλειάς. Από εκεί που
0: μέχρι είμαστε... τότε κάνατε ασφαλιστικά κυρίως κτίρια.
1: Μεγάλα, δηλαδή δούλευα σε ένα γραφείο για ένα μεγάλο διάστημα που είχε κάνει διάφορα μεγάλα έργα, ας πούμε, στην Αθήνα. Μετά όταν ανοίξαμε δικό μας γραφείο είχαμε κάτι πιο, δεν είχαμε τόσο μεγάλα τότε, ήταν η περίοδος των Ολυμπιακών και αυτά, οπότε κάπως ξεβράζανε προς τα εμάς κάτι σπίτια, κάτι τέτοια, αλλά πάντα υπήρχε η λογική που υπάρχει, ας πούμε, μέσα στα κέντρα, ότι ο αρχιτέκτονας δουλεύει μέχρι εκεί που βγάζει την άδεια, αν είναι τυχερός παρακολουθεί και
0: την
1: απόσταση, την εξέλιξη, ας πούμε, και καθορίζει.
0: Γιατί
1: και
0: υποτίθεται
1: πράγματα.
0: Μετατοπίζει τη ευθύνη μετά στον εργολάβο, ο οποίος έχει το κομμάτι της κατασκευής.
1: Και υπάρχει το ζήτημα της ταχύτητας και υπάρχει και το ζήτημα της απόδοσης της οικονομικής, και είναι πολύ μεγαλύτερος ο κύκλος.
0: Μιας και μιλάμε για αναζωογόνηση και για αναβίωση.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική.

0: οι κάτοικοι του τέτοιου δεν τις έχουν δεχτεί για μέσα στο σπίτι. Έχουν δεχτεί μόνο και με χαρά να γίνει στον περιβάλλοντο χώρο, δηλαδή στο δημόσιο χώρο, η οποιαδήποτε ταινία.
1: Και έχετε κάνει και ένα άλλο έργο που επίσης έχει ενδιαφέρον και λέγεται Καλντερίμι.
0: Ναι.
1: Στη Δυτική Μανή. Εκεί ουσιαστικά δεν είναι κτηριακό, έτσι, το έργο.
0: Όχι.
1: Αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει, ένα Καλντερίμι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη. Για μας είναι από τα πιο αγαπημένα μας έργα, παρότι δεν είναι μεγάλο έργο, ούτε ιδιαίτερα κερδοφόρο, ούτε τίποτα. Το ζήτημα του δρόμου είναι το εξής, ότι είναι δημόσιος χώρος, δεν είναι ένα σπίτι. Οπότε αυτός υπάρχει στο βαθμό που υπάρχει δημόσιο, στο βαθμό που περπατιέται, στο βαθμό που το χρειάζεται κάποιος μέσα στην κοινότητα. Και επομένως, όταν ήρθαν οι ιδιοκτήτες κάποιων γύρω-γύρω κτηρίων και μας ζητήσανε να φροντίσουμε για την αποκατάστασή του, ήταν ένα είδος πρόσκλησης να συμμετέχουμε σε ένα δημόσιο διάλογο. Για το τι σημαίνει πρόσβαση, για το τι σημαίνει δρόμος, για το τι σημαίνει δημόσιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον ότι βρήκαμε κάποιους μαστόρους οι οποίοι είχαν πολύ καλή γνώση της ξερολιθιάς και αποκαταστήσαμε ένα πράγμα το οποίο εντωμεταξύ είχε θαυτεί στο τσιμέντο.
1: Αυτό όλο πέτρινο, έτσι.
0: Ήταν κάποια στιγμή πέτρινο.
1: Το είχαν στρώσει από πάνω ή το είχαν τσιμεντοστρώσει ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να θυμόσαστε ότι ο δρόμος, ο ασφαλτόδρομος στη Μάνη ήρθε τη δεκαετία του 60 ο κεντρικός και στα χωριά έκανε μέχρι και το 1980 να φτάσει. Οπότε τα Καλντερίμια ήταν ο βασικός άξονας διαδρομής.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Μετά, όταν γίνανε οι δρόμοι και ήρθαν τα αυτοκίνητα κτλ., όλος αυτός ο νεοτερισμός που και καλά η νέα ζωή, ας πούμε. Ψιλοεγκαταληφθήκαν αυτά, σκεπαστήκανε με τα τσιμέντα κτλ. Δεν πήραν υπόψη τους ένα πολύ βασικό πράγμα όμως, ότι το τσιμέντο δεν περνάει το νερό από μέσα. Επομένως, αυτά όλα γίνανε ποτάμια αντί για να ρουφάνε μέσα το νερό όπως γίνονται.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μελέτη όταν συνέβησαν όλα αυτά.
0: Τίποτα,
1: έτσι, προφανώς. Περνούσε κάποιο τσιμέντο, ένα συνεργείο κλπ. Έδινε κάποιο την εντολή.
0: Έτσι, πρόοδος, ναι, ναι, ήταν, το τσιμέντο ήταν πρόοδος.
1: Μου θυμίζει την πρόοδο που σε πολλά νησιά άρχισαν, ας πούμε, στα παλιά ξύλινα κουφώματα των σπιτιών να βάζουν αλουμίνια ή οτιδήποτε άλλο. Ή να γκρεμίζουν σπίτια με στέγες, κεραμοσκεπές κλπ. Παραδοσιακά και να φτιάχνουν κάτι ωραία διόροφα ή και τριόροφα σε κάποια νησιά.
0: Διάστημα πριν πάω στην Καρδαμέλη έζησα στοιχείο. Στοιχείο λοιπόν είχαν από τα πιο καταπληκτικά ψηφιδωτά που γινόντουσαν βοτσαλωτά, ας πούμε. Με ένα μεγάλο μέρος είχε σκεπαστεί με τσιμέντο.
1: Ναι.
0: Ναι. Βοτσαλωτά τώρα με παραστάσεις, με τέχνη, ας πούμε, πάνω.
1: Τι σας σοκάρει πιο πολύ στην Ελλάδα όταν βλέπετε, ας πούμε, το πώς είναι χτισμένη?
0: Η έλλειψη του πραγματικού σχεδιασμού για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβιώσει ένας τόπος. Και τώρα με σοκάρει αυτό, δηλαδή η ιδέα ότι είναι ζητούμενο και μονόδρομος η μεγάλη και η γρήγορη ανάπτυξη μου είναι πραγματικά σοκαριστική, με την έννοια ότι δεν παίρνει υπόψη καθόλου τη φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου. Δηλαδή, εμείς στη Μάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ζήσουμε όλο το χρόνο, όχι τους 3 μήνες τη σεζόν, έτσι, χρειάζεται πράγματα. Χρειάζεται σχολεία, γιατρούς, χρειάζεται δημόσια διοίκηση, χρειάζονται άλλου είδους υπηρεσίες.
1: Λοιπόν, ας σας δώσω και μια ανάσα, γιατί σας πήγα μονότερμα με λίγη μουσική.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Ελένη Τσιγαρίδα, την επικεφαλή στο ιδρυτικό μυαλό του γραφείου Έτσι Architects, που έχει έδρα του την Καρδαμίλη, εκεί που έχει εγκατασταθεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι

0: με κάποιον τρόπο από αυτά που μου λέει και καταλαβαίνω από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα συμφραζόμενα είναι ότι δεν θα ξαναγυρίζει εύκολα στην Αθήνα. Ή ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Καταρχήν έχουμε ανοίξει γραφείο πλέον και στην Αθήνα, οπότε υπάρχει ένα πέρα δόθε. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή εγώ αισθάνομαι σπίτι μου εκεί περισσότερο από ότι εδώ πλέον.
0: Εντάξει, άλλο το πέρα δόθε και άλλο έρχομαι και μένω μόνιμα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι σας σοκάρει όταν περνάει, πάλι λέξη σοκάρει, δεν μου αρέσει, όχι, δεν θα το ξαναπώ. Τι σας ξαφνιάζει όταν έχετε συνηθίσει να μένετε στη Μάνη, που έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος έχει μια ποιότητα, έχει μια σχετική ηρεμία. Και ξαφνικά έρχεται ο Ιούλιος ή έρχεται ο Ιούνιος, βασικά ο Ιούλιος.
1: Θα το πω ανάποδα. Την πρώτη χρονιά που πήγα εκεί, όταν έφτασε πια μετακομίσαμε, πήγαμε τα παιδιά κτλ. Κτλ. Και ήρθε ο Σεπτέμβριος και καθόμασταν στην πλατεία και φεύγανε οι τελευταίοι από αυτούς που ήταν για διακοπές. Αυτοκίνητο, φανταστείτε, βαλίτσες, παιδιά, γιαγιάδες, χαμός και σταματάνε στην πλατεία και χαιρετάνε. Γεια σας, θα τα πούμε του χρόνου και όλα αυτά και εμείς καθόμασταν εκεί. Οπότε γυρνάει ένας που καθόταν δίπλα και λέει «Φύγανε οι Αθηναίοι». Με ανακούφιση, με χαρά. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Δύο σοκ. Πρώτον, εγώ δεν είμαι πια Αθηναία. Έτσι δηλαδή ξαφνικά έχω άλλο στάτους.
0: Κομμάτι της Μάνης και της Καρδαμονής.
1: Ναι. Και το δεύτερο ήταν, ξεκίνησε ένας χειμώνας υπέροχος. Δηλαδή πραγματικά υπέροχος.
0: Ναι, αλλά
1: τότε υπάρχει ζωή.
0: Ωραία. Γιατί... Και όταν έχει περάσει κανείς τρεις μήνες, Ιούλιο, ξέρω εγώ, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με κόσμο. Δεν είναι και περίεργο το συνέστημα όταν φεύγει όλος αυτός ο κόσμος και μένεις μόνος σου πλέον ή τέλος πάντων με πολύ λιγότερο κόσμο σε έναν τόπο που έσφιζε από ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν νομίζω
0: ότι όταν τελειώνουν οι διακοπές.
1: Αυτό είναι μάλλον η εικόνα που έχουν οι Αθηναίοι για, για την Ήπεθρο και για την επαρχία. Υπάρχει κόσμος. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Είναι άλλη η κοινωνικότητα, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχεις και συμβιώνεις. Αλλά ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει. Και επίσης πλέον υπάρχει και το ίντερνετ, εντάξει, μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε, δηλαδή χωρίς αυτό δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή στην επαρχία. Αλλά ότι υπάρχει ζωή, μια χαρά ζωή.
0: Δύο παιδιά μου είπατε έχετε.
1: Δύο, ναι.
0: Ωραία. Τι σας λένε, είναι, θα ήθελαν κάτι περισσότερο, γιατί εσείς μεγαλώσατε στο παλαιό ψυχικό. Τα πράγματα ήταν λίγο συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είχες και πολλές επιλογές να, να δεις κόσμο, να δεις φίλους σου. Είναι κάπως αντίστοιχα και, και στη Μάνη.
1: Τα παιδιά τα δικά μου μεγαλώσανε με ένα δημοτικό σχολείο για 30 χωριά και ένα γυμνάσιο λύκειο για 30 χωριά. Επομένως γνωρίζουν όλα τα παιδιά του συγκεκριμένου τόπου. Αυτό είναι μια τεράστια κληρονομιά. Δηλαδή αυτό είναι, όλοι ξέρουν, είναι μια κοινωνία από μόνη της, ας πούμε.
0: Και ίσως το πιο ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά. Για να δεις κάποιον που επιθυμείς, εδώ πρέπει να στήσεις ολόκληρο πλάνο για το πότε θα μπορεί ο ένας και πότε θα μπορεί ο άλλος.
1: Μετριέσαι ανάμεσα σε πράγματα που ξέρεις, όχι σε χιλιάδες σχολεία με χιλιάδες παιδιά που κάνουν χιλιάδες διαφορετικά πράγματα.
0: Βέβαια, εδώ υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι και να θες να αποφύγεις κάποιον δεν μπορείς, έτσι.
1: Μόνο μια χαρά μπορείς. Άμα θες να τον αποφύγεις, θα τον αποφύγεις. Αυτό είναι επιλογή. Δεν χρειάζεται να είναι.
0: Ναι, θέλω να πω στην Αθήνα μπορείς να αποφύγεις κάποιον και να μην τον συναντήσεις και για το υπόλοιπο της ζωής σου ενδεχομένως. Ενώ σε μια περιφερειακή, ας πούμε, κατάσταση, σε μια περιφερειακή πόλη ή σε μια. Σε μια πόλη ή σε ένα σημείο της Ελλάδας εκτός Αθηνών, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλά.
1: Υπάρχει, δηλαδή όπως υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία ένα νοσηρό κομμάτι. Και αυτό είναι θέμα μιας κοινωνίας ολόκληρης. Δηλαδή δεν είναι όλα ρόδινα εκεί, μην το ρομαντικοποιούμε, έχετε δίκιο. Αλλά έχει κάποια πολύ καλά πράγματα για να μεγαλώσεις εκεί, παιδιά. Και τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους, έτσι. Δηλαδή, εμένα τα δικά μου τα παιδιά, ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Οπότε κάπως προχωράνε και αυτοί στη ζωή τους. Είναι μακροχρόνια η ζωή, δεν είναι μόνο ένα κομμάτι. Θα έχουν αυτό σαν κληρονομιά, θα δούμε πού θα πάνε. Αυτοί ξέρουν.
0: Σας λείπει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Συζητήσαμε πριν για τα κτίρια. Συζητήσαμε για την Αθήνα και όχι μόνο για την Αθήνα και για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και βλέπουμε γύρω μας, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Ωστόσο υπάρχει πλέον και μία τάση να ανακαινίζονται παλιά κτίρια, κρατάνε το σκελετό, κάνουν στατικές ενισχύσεις και ξαφνικά παρουσιάζουν μία νέα εικόνα, πολύ πιο μοντέρνα κλπ. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
1: Εγώ πολύ. Γενικά πιστεύω ακράδαντα στην αποκατάσταση και όχι στην αντικατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, σαν λογική. Και γιατί έχει πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γιατί κρατάει μια κλίμακα η οποία είναι η γνωστή κλίμακα και δεν γίνεται, γκρεμίζουμε ένα κτίριο για να φτιάξουμε δύο ρόφους παραπάνω και δύο ρόφους παραπάνω. Και για την επαρχία είναι και πηγή ζωής, έτσι, δηλαδή μέσα στα χωριά δεν ζεις αλλιώς.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects και μόνιμα κατοικοεδρεύουσα στη Μάνη, στην Καρδαμίλη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Παραπολιτικά 90,1, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μιλάμε με την αρχιτέκτονα και επικεφαλής των Etsy Architects, Ελένη Τσιγαρίδα. Η κουβέντα παραδοσιακό, παράδοση και οτιδήποτε άλλο, συχνά, εκτός από μια νοσταλγία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και παρεξηγήσιμη σε ορισμένες των περιπτώσεων. Στα δικά σας τα μάτια, τι σημαίνει παράδοση και τι σημαίνει παράδοση και στο κομμάτι των κτηρίων?
1: Παράδοση σίγουρα δεν είναι τα κεραμίδια και οι πέτρες και οι γλάστρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια εικόνα, έτσι, αρκετά περιοριστική της παράδοσης. Παράδοση είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι, δηλαδή το να ζει κανένας μέσα σε χωριά, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια αυτάρκεια, είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ζωής και μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτόν. Και στο να ελέγχουμε λιγάκι τους πόρους μας, τα νερά, τα υλικά, το φαΐ μας κτλ. Και στο να υπάρχει μια ποικιλία πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ως αρχιτέκτονας εκεί πέρα, πρέπει κάποιος να είναι και αγρότης, κάποιος άλλος να είναι γιατρός, δάσκαλος, κάποιοι να φτιάχνουν πράγματα, να είναι...
0: Εν αντιθέση με την πόλη που η περιφέρεια υπηρετεί με έναν τρόπο την πόλη, έτσι, και κανείς δεν μεταποιεί, ελάχιστοι δημιουργούν και όλοι καταναλώνουμε επί της ουσίας.
1: Μα δεν ξέρω, εδώ πας στο σούπερ μάρκετ και τα έχει όλα, παίρνεις και αυγά, παίρνεις και ψάρι, εκεί πρέπει να μπορείς
0: με να... Με συγχωρείτε, και εσώρουχα βρίσκεις και παπούτσια αθλητικά και ό,τι άλλο θες πλέον σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι πολυκατάστημα.
1: Ακριβώς, εκεί έχεις τη μεγάλη, εγώ έχω κότες σπίτι μου και τρώω αυγά από τις κότες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν είμαι η μόνη. Είναι μια.
0: Διαβάζω εδώ τις κότες στο μπαλκόνι, εδώ στα Πατήσια, ας πούμε, στην Κυψέλη, σας πω εγώ τι θα γίνει.
1: Ο αρχιτέκτονας που έκανε στην Ταράτσα.
0: Στην Ταράτσα, ναι. Και έγινε χαμός. Έγινε θέμα συζήτησης για μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Έχουμε ψαράδες και παίρνουμε ψάρια από τους ψαράδες. Θα σε πάρει τηλέφωνο και θα σου πει σήμερα έχω αυτό, ας πούμε. Έχεις πορτοκαλιές, έχεις ελιές, φτιάχνεις το λάδι. Υπάρχει μια γενικότερη σχέση με το τι τρως.
0: Και αυτή η αυτάρκεια που περιγράψατε και που είχαν και οι παλιοί, αλλά και η διαχείριση των πόρων έχει μεγάλη σημασία. Συζητούσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κλπ. Για το θέμα της λειψιδρίας. Και ευτυχώς δέησε ο καλός Θεός φέτος και άνοιξαν οι ουρανοί με τέτοιο τρόπο που μαζέψαμε λίγο νερό. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι μαζέψαν νερό επειδή έβρεξε. Το θέμα είναι και το νερό που έχουμε μαζέψει. Να μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και να διαχειριστούμε και χρονιές που έχουν λιγότερο νερό, λιγότερες βροχές.
1: Εκεί συλλέγοντας... πάμε και στο πότε καταναλώνεται αυτό το νερό. Γιατί λόγω του τουρισμού καταναλώνεται την εποχή που δεν βρέχει, έτσι. Οπότε ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαχείριση των νερών όταν υπάρχουν, είναι και πώς τα αποθηκεύεις, πώς τα χρησιμοποιείς, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τη διαχείριση των πόρων και τον τουρισμό που ξεφεύγει, ας πούμε, από ένα μέτρο.
0: Η μάνη τη γεύση έχει για σας, θα λέγατε?
1: Δεν ξέρω, φρέσκο, φρέσκο πράγμα, φρέσκο φαγητό, ωραίες θάλασσες.
0: Μια ωραία, ας πούμε, όρημη ντομάτα θα μπορούσε να είναι, με λίγο ελαιόλαδο και κάπαρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και κρήτα μου που το χρησιμοποιούν.
0: Και λίγο χοντρό αλάτι.
1: Χοντρό αλάτι, εκεί το μαζεύουν κιόλας, όντως δηλαδή. Πολύ, πολύ ωραίες γεύσεις. Και μια πλατεία, έτσι, δηλαδή... Μια πλατεία συγκεκριμένα σκέφτομαι, ας πούμε, που έχει ένα καφενείο που πηγαίνουν όλοι, παιδιά, μεγάλοι, γέροι, δεξιοί, αριστεροί, γίνεται χαμός κάθε βράδυ, τσακώνονται, κάνουν, αλλά μετά φεύγουν και πάνε σπίτια τους και την επόμενη μέρα
0: ξαναβρίσκονται
1: και άντε πάλι από την αρχή, ας πούμε. Αυτό μαζί με κάποιους υπαίθριους κινηματογράφους που έχουμε ζήσει εκεί, μαζί με τα πάρτι τα παιδικά που ήταν στις παραλίες, μαζί με την ξυπολιταρία, μαζί με όλη αυτή την ευκολία που μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία της δεκαετίας του 70 στην Κάλυμνο, ας πούμε, που πηγαίναμε εμείς διακοπές, που ήταν, υπήρχε αυτή η ελευθερία, ας πούμε.
0: Που νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό την έχουμε χάσει, τουλάχιστον εμείς που μένουμε εδώ, στην Αθήνα.
1: Ίσως, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, για να κάνω και τον συνήγορο του διαβόλου, εάν δεν υπήρχε η κρίση και δεν μειώνονταν οι δουλειές εκείνη την περίοδο, ίσως να μην φεύγατε ποτέ για να πάτε στη Μάνη.
1: Όντως,
0: έτσι.
1: Όντως.
0: Δηλαδή ήταν και θέμα συγκυριών που σας οδήγησαν σε μια τελικά επιλογή, όπως εξελίχθηκε η Μάνη.
1: Ναι,
0: για να μείνετε
1: ναι.
0: Και να ζήσετε.
1: Αυτό,
0: να εγκατασταθείτε.
1: Εμείς όταν κατεβήκαμε κάτω, θεωρήσαμε ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση. Το ότι μείναμε ήταν η έκπληξη, ας πούμε, όχι...
0: Τι λείπει όμως, γιατί μου είπατε για αυτάρκεια στη Μάνη, λείπει κάτι?
1: Λείπει. Λείπει μια, πάλι ένα σχεδιασμός κεντρικός και όλες οι απαραίτητες υποδομές, γιατί μας έχουν λίγο στην απέξω, ας πούμε, ότι δεν χρειαζόμαστε. Καλύτερα σχολεία χρειάζονται, καλύτερα ιατρικό χρειάζεται, άλλες υπηρεσίες χρειάζονται, μια σύνδεση με διάφορα πράγματα χρειάζεται και μια... έτσι ένας σεβασμός απέναντι στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και που στηρίζουν τον τόπο μόνιμα.
0: Και διακοπές για σας υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Όταν ζείτε σε έναν τόπο όπως αυτός που σας προσφέρει θάλασσα, ήλιο, μια σχετική ανεμελιά και πράγματα τα οποία συναντάμε στις διακοπές κατά κύριο λόγο, φεύγετε για να πάτε αλλού?
1: Ναι, πολύ. Μία από τις αποφάσεις που πήρα κάπως νωρίς στη ζωή μου και πριν κατέβω κάτω είναι 9 με 5 καθημερινές, πότε Σαββατοκύριακο, και διακοπές καλές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και το έχουμε καταφέρει
0: αυτό. Εκτός Μάνης, εννοείται.
1: Τώρα, εκτός και εντός Μάνης, όχι μόνο, όχι μόνο. Έχουμε ταξιδέψει όμως πολύ και με τα παιδιά και μέσα στην Ελλάδα, αλλά όχι πάνω στη σεζόν, έτσι. Στη σεζόν είμαστε εκεί, απίκο, αναγκαστικά δηλαδή, εκτός σεζόν. Το οποίο είναι και έχει ένα ενδιαφέρον σαν διακοπές.
0: Εάν ξεχωρίζατε κάποιο σημείο της Μάνης, ένα κτίριο, ένα σημείο, ένα τοπόσιμο, ποιο θα ήταν?
1: Ένα...
0: Ή την, ας πούμε, τα κάστρα είναι ένα στοιχείο που σας προκαλεί κάτι?
1: Δεν έχει πολλά κάστρα, έχει πάρα πολλούς οικισμούς. Ξέρετε τι θα ξεχώριζα? Τα καλτερίμια τελικά. Αυτό το περπάτημα, δηλαδή το πώς γνωρίζεις έναν τόπο περπατώντας. Πηγαίνοντας με την ταχύτητα που πηγαίνει ένας πεζός άνθρωπος, όχι με το αυτοκίνητο και φτάσαμε και πρέπει να φάμε και σε μισή ώρα να φύγουμε να δούμε το επόμενο χωριό. Το αργά. Το σιγά σιγά, το όπα.
0: Κάπου διάβαζα πρόσφατα ότι το να πηγαίνεις αργά, το να κινείσαι αργά, το να κάνεις επιλογή όπως αυτή που είπατε 9-5 και όχι Σαββατοκύριακα, δεν είναι παραίτηση. Είναι... Εκτός από ποιότητα ζωής, είναι και μια στάση, μια επιλογή ζωής, έτσι, που δείχνει ουσιαστικά μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν που δουλεύει, γιατί θέλει δύναμη για να μπορείς να βάλεις τα όρια σου τελικά, από κάποιον που ξεφεύγει από τα όρια του και η ζωή του είναι χαοτική, με ανεξέλεκτα ωράρια και Σαββατοκύριακα και.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πάει στο πώς παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση. Γιατί πρέπει πρώτα να το έχει ξεχυλώσει τελείως το πράγμα.
0: Α, το κάνατε.
1: Ναι.
0: Για να φτάσετε εδώ.
1: Για να φτάσει να πεις όχι, φτάνει. Μέχρι εδώ δεν αντέχω.
0: Ποια ήταν αυτή η στιγμή?
1: Όταν έκανα παιδιά, νομίζω. Όταν έκανα παιδιά και λίγο πριν. Και για να φτάσω να κάνω παιδιά, ξεκίνησα από λίγο πριν και όταν έκανα παιδιά πια είπα εντάξει.
0: Νιώσατε τύψεις όταν το πρώτο ξεκινήσατε αυτό το μοντέλο ζωής, το 9-5, τις καθημερινές?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί μας βγήκε. Και, δηλαδή δουλειές γίνονται τελικά όταν το βάλεις σκοπό και το κάνεις.
0: Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και μια μικρή γέφυρα, να ακούσουμε λίγη μουσική και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Τσιγαρίδα, επικεφαλής των Etsy Architects. Λέμε για την Μάν, λέμε για διαφορετική ζωή, για πληρότητα, αυτάρκεια και για πολλά ακόμα.

0: Λοιπόν, αν σας δινόταν για μια εύλογη περίοδο ενός μήνα, ξέρω ότι δεν είναι αρκετός, αλλά σας δινόταν η δυνατότητα να αναλάβετε χαρτοφυλάκιο Υπουργού Πολιτισμού. Πάω σε αυτό γιατί συζητήσαμε προηγουμένως για τα 4 χρόνια που φάγατε σε σχέση με το τελωνείο, το παλιό τελωνείο της Καρδαμίλης που χρειάστηκε 4 χρόνια για να πάρετε όλες τις άδειες και να προχωρήσετε στην ανάπλαση. Λοιπόν, αν είχατε για ένα μήνα αυτό το χαρτοφυλάκιο, ποιο θα ήταν το βασικότερο πράγμα που θα κάνατε? Έχουμε πάρα πολλά κτίρια, τα βλέπω να ρημάζουν στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, περνάς και βλέπεις πολύ ωραία κτίρια και ο χρόνος τα τρώει, τα ρημάζει. Ναι. Τα αφήνουμε εκεί και μένουν αξιοποιητά. Πολλοί λόγοι βεβαίως, έτσι. Είναι πολυιδιοκτησία, είναι ιδρύματα στη μέση κλπ. Αλλά αυτό.
1: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό που ίσως χρειάζεται είναι θεσμικό πλαίσιο που να δίνει κίνητρα σε ανθρώπους και σε ομάδες ανθρώπων να επιλέγουν αυτήν την λύση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεσμικά κίνητρα. Αντίθετα, υπάρχουν και εμπόδια.
0: Αντικίνητρα, πολλά. Βασικά
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Ναι,
0: αντικίνητρα.
1: Ναι, ναι. Τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε αυτήν την ζωή και σε αυτήν την κοινωνία. Και πρέπει να δίνονται και θεσμικά.
0: Και δεν αρκεί να έχουμε μόνο εμείς τη διάθεση, αλλά πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά που να έχει αντίστοιχη διάθεση για να μας δώσει το έναυσμα και να προχωρήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες και κύριοι,
2: η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: 4 δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Τέσσερις επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
15: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρες για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενο στην οικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύει τη ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμίσεις υποθέσεις περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Με την καταληκτική ομιλία του Προεδρού της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σε λίγο οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Προδιαγράφοντας το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη σταθερότητα και την κυβερνητική συνέχεια εν ώψη της Προεδρίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος άφησε πνιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κ. Φάμελου συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις της Ισραηλινής κρατικής πολεμικής βιομηχανίας στο Όμερ. Για προγραμματισμένη δοκιμή έκανε πάντως λόγο εκπρόσωπος εταιρείας. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό του Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα τη 19η. Στα αθλητικά, για την 6η αγωνιστική των Playoff της Super League παίζουν ο Βόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.

0: Λοιπόν, ό,τι καιρό και αν κάνει έξω, εμείς έχουμε τη διάθεση που περιγράφει το τραγούδι αυτό. Σάνι. Οπότε δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο πέραν τούτου. Καθότι κατά καιρούς μιλάμε με ανθρώπους του σταθμού και μ' αρέσουν τα πρόσωπα που σχετίζονται με τη δουλειά αυτή που κάνουμε και με ανθρώπους που κατά καιρούς έχετε γνωρίσει μέσα από την εκπομπή, μέσα από τις αερολογίες. Αυτή τη φορά λοιπόν θα γνωρίσετε τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τις μουσικές του σταθμού. Τον έναν από τους δύο. Είναι ο Βασίλης ο Κρυμπάς, τον έχω κοντά μου. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλώς σε βρίσκω. Νομίζω με έχουν βαρεθεί, δεν με έχουν βαρεθεί που με ακούνε και τα Σαββατοκύριακα.
0: Έχεις δώσει προσωπική συνέντευξη όμως.
1: Μία φορά νομίζω.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να το κάνεις και αν δεν το έχεις κάνει να το κάνεις και αν το έχεις κάνει ήδη μία φορά να το κάνεις και μία δεύτερη.
1: Κάνουμε, μαζί ναι, όχι, ευκαιρία είναι γιατί για να πούμε και στους ακροατές μας ότι με τον Γιώργο επαγγελματικά συνδεόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: 2007, 2006, 2007, εκεί. Σε γνώρισα, όχι στο ΙΚΑ, στο ΜΕΓΑ.
1: Έτσι, στην ουρά μπροστά μου είχα.
0: Εγώ στην ουρά περίμενα, γιατί ήσουν στο αρχείο του ΜΕΓΑ και ήθελα να με βοηθήσει να βρω, ας πούμε, κάποιες κασέτες από το αρχείο του σταθμού τότε.
1: Ναι. Ήταν τα χρυσά χρόνια του ΜΕΓΑ, του παλιού ΜΕΓΑ.
0: Έτσι, του Ορθόδοξου, όπως συνηθίζουν να λένε. Ναι, για να το διαχωρίζουν από το σημερινό.
1: Η εποχή που δουλεύαμε με Μπέτα τότε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν απίστευτο τότε.
0: Τώρα έχουν γίνει όλα.
1: Τώρα
0: ψηφιακά.
1: Έχουν γίνει όλα ψηφιακά, έχουν χάσει τη μαγεία τους, είναι σαν το βινίλιο που έγινε MP3 κλπ. Βέβαια το ότι γυρίζει σιγά σιγά το βινίλιο προς τα πίσω, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα θα μου πεις, θα ξαναγίνουν τα ψηφιακά πλάνα μπέτα κασέτες, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Να σου πω κάτι, είδαμε όμως εκτός από το βινίλιο που γυρίζει να υπάρχουν και κασέτες κλασικές, μουσικής κασέτες, έτσι.
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία συνταγή, πρόσεξε τώρα.
0: Οι οποίες είναι συλλεκτικά κομμάτια, έτσι. Αυτό
1: και
0: είναι
1: συνήθως
0: το
1: βρίσκονται παρατημένες σε συρτάρια μέσα. Δηλαδή αν πας σε ένα σπίτι ενός φίλου, τόλμησε να το ρωτήσεις πού έχεις κρυμμένες τις κασέτες, είσαι κάποιο σιρτάρι 100%.
0: Τόλμησε να πας να αγοράσεις μία από αυτές τις κασέτες, τις καινούριες που βγαίνουν σήμερα σε διάφορα χρώματα και σχέδια, διάφανες, κόκκινες, κίτρινες, φλούο, αρτιστικ και οτιδήποτε άλλο.
1: Θυμάμαι τις Maxell και τις TDK με τα αυτοκολλητάκια επάνω. Θυμάμαι τις Fuji, θυμάμαι τις Intersonic που ήταν ελληνικές κασέτες. Έχω ένα τίγκα σιρτάρι, έχω να σου πω.
0: Έγραφες σε μουσικές από το ραδιόφωνο τότε.
1: Όταν ήμουν πολύ μικρός και όταν λέω πολύ μικρός εννοώ στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
0: Καλά θα λένε οι ακροατές, Χριστέ μου, πόσο χρονών είναι αυτοί για να συζητάνε για τις κασέτες που γράφαν στο ραδιόφωνο και ακούγαν μουσικές.
1: Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού με έπιανε μια μανία, αλλά το περίεργο ποιο ήταν όμως. Δεν έγραφα τα τραγούδια, έγραφα τις διαφημίσεις. Τον έχω αφήσει άφωνο τώρα.
0: Εγώ ήθελα να εξαφανίσω τις διαφημίσεις.
1: Θα σου πω και το soundtrack ποιο ήτανε, αλλά μ' άρεσαν πάρα πολύ οι διαφημίσεις της δεκαετίας του 70 και του 80. Γι' αυτό και έχω και ένα τεράστιο αρχείο άλλωστε στα χέρια μου πλέον. Το soundtrack εκείνης της εποχής στα ελληνικά ραδιόφωνα ήταν τα πολύ κλασικά τραγούδια. Δηλαδή από τη μία πλευρά η Μαρινέλα, ο Πουλόπουλος, ο Πάριος, ο Νταλάρας, η Αλεξίου, έτσι τα all time classic. Και από την άλλη όταν πήγαινες, ας πούμε, έφευγες από τους τοπικούς σταθμούς, τους δημοτικούς που υπήρχαν τότε τη δεκαετία του 80, πήγαινε στο δεύτερο πρόγραμμα για παράδειγμα, όπου εκεί άκουγες ξαφνικά το Βαγγέλη Γερμανό, το Σαββόπουλο, τους Κατσιμιχαίους, ό,τι είχαν πρωτοβγεί τότε το 85.
0: Να σου πω βέβαια αυτό που μου ανέφερες για τις διαφημίσεις, έχει σήμερα μια αξία, έτσι. Γιατί βλέπω συχνά πυκνά στο YouTube, παράδειγμα, να ανεβάζουν διαφημίσεις του τότε,
1: ναι,
0: που κάποιος τις έχει κρατήσει σε ένα αρχείο
1: από
0: και τις παρουσιάζει. Ναι.
1: Από VHS.
0: Δηλαδή βλέπω, ξέρω εγώ τώρα, θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Carnation,
0: ναι, μπράβο. Τον Nesquik και το Guiki, τον Guikara που ήρθε μετά.
1: Το τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
0: Nescafé, φραπέ και λοιπά της εποχής εκείνη, βέβαια, με το σαξόφωνο.
1: Ναι, δεν ξεχνιούνται αυτές. Πολλές από αυτές τις διαφημίσεις είχαν περάσει ατόφιες και στο ραδιόφωνο ή και ανάποδα. Αλλά όταν η διαφήμιση προερχόταν από την τηλεόραση προς το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο έκανε οικονομία, δεν μπορούσε να έχει ένα λεπτό σποτάκι.
0: Προφανώς.
1: Το
0: έκοβε,
1: το πετσόκοβε.
0: Προφανώς.
1: Και γινόταν ένα καθαρόιμο ραδιοφωνικό,
0: ναι,
1: σποτάκι.
0: Ναι, γιατί όταν έχεις και την εικόνα, ένας λόγος παραπάνω να πρέπει να συμπιέσεις λίγο το διαφημιστικό σποτ.
1: Παίζαμε σε μπουμπίνα τότε, έτσι. Δηλαδή κάναμε το μοντάζ με ψαλίδι και ταινία.
0: Άρα κόβατε ταινία.
1: Κόβαμε ταινία και ενώναμε με σελοτέιπ, ας πούμε, ή με ταινία ειδική. Και έπαιζε η μπομπίνα, η οποία πολλές φορές όταν ξεκινούσε η μπομπίνα, δεν ξεκινούσε κανονικά. Ήταν πόσο ο δίσκος του βινιλίου που τον είχες ατακάρει στο Technics και το άφηνες να φύγει. Και αν ήξερες να το αφήσεις να φύγει, ήταν καλό. Αν δεν ήξερες, ξεκινούσε ένα.
0: Καλά το θυμάσαι. Λοιπόν, να του δώσουμε μια ανάσα, γιατί τον πιάσανε από τα μούτρα και έχει να πει πολλά.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, κύριε Κρυμπά, εγώ ένα άλλο πράγμα θέλω να μάθω. Πώς από την ταινιοθήκη του Μέγκα και από το αρχείο. Όχι από την ταινιοθήκη, από το αρχείο του Μέγκα.
1: Η ταινιοθήκη ήταν άλλο. Ναι, ναι, είχε τα σύριαλ.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και ήταν και σε άλλον όροφο, έτσι. Ναι. Στον έκτο, νομίζω.
1: Εμείς ήμασταν στον έκτο και η ταινιοθήκη ήταν στον πέμπτο.
0: Λοιπόν, πώς από το αρχείο του Μέγκα έφτασες να ασχολείσαι επαγγελματικά με το ραδιόφωνο.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Το έκανες από τότε.
1: Το ραδιόφωνο είχε προηγηθεί. Το ραδιόφωνο είχε προηγηθεί. Είχα ξεκινήσει το 1994.
0: Από πού?
1: Από το ραδιόφωνο, από τοπικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της Κορίνθου, στα πρώτα χρόνια του ιδιωτικού ραδιοφώνου.
0: Άρα είσαι Κορίνθιος.
1: Δεν είμαι Κορίνθιος, έτυχε καμία σχέση. Έτυχε να βρίσκομαι εκεί για λόγους οικογενειακούς. Οπότε ξεκίνησα από εκεί και σιγά σιγά, να σου πω τώρα, να πούμε και ονόματα συγκεκριμένα. Κάποια στιγμή έκατσα περίπου στην τοπική ραδιοφωνία μια εξαετία. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο μου ότι έχουν βγει τα κινητά. Έχω βγει από έναν κινηματογράφο. Έχω σταματήσει να δουλεύω στο ραδιόφωνο γιατί έχω τσακωθεί με τους πάντες και είμαι άνεργος ουσιαστικά. Και με παίρνει ο Σπύρος ο Λάμπρου.
0: Και μου λέει, ο οποίος σήμερα είναι παρουσιαστής στο Σαββατοκύριακο στο Δελτίο στο Star, έτσι,
1: στο Star,
0: για
1: ακριβώς.
0: Να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, συγγνώμη.
1: Έτσι, ακριβώς. Ή μας είναι πήρε η τηλεόραση τώρα.
0: Έτσι, έτσι, λόγω Σπύρου Λάμπρου.
1: Και μου λέει ο Σπύρος, Βασίλη, θες να δουλέψεις στο Μέγκα? Και του λέω, δεν κόβεις τις βλακίες γιατί είμαι εδώ και μερικούς μήνες χωρίς δουλειά? Όχι, μου λέει, το εννοώ.
0: Νομίζω ότι σε κοροϊδεύω, ο Σπύρος.
1: Νομίζω ότι, γιατί ο Σπύρος είναι και φοβερό πειραχτήρι.
0: Ναι.
1: Και λέω, εντάξει, με τρολάρει τώρα.
0: Από όσο ξέρω, βέβαια, ο Σπύρος είναι και αρκετά ειλικρινής και ευθύς, έτσι.
1: Είναι. Δηλαδή είναι, γιατί με τον Σπύρο γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν φοιτητές.
0: Έτσι, και ξέρω ότι με αυτά δεν παίζει. Και επειδή έχει τύχει να κάνω επαγγελματικό ραντεβού μαζί του, γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε με παίρνει ο Σπύρος, μου λέει αυτό, του λέω, εντάξει, okay, ναι, θέλω να δουλέψω. Ωραία, μου λέει, έλα χτες. Παρατάω τα πάντα και έτσι ανεβαίνω. Ήταν το 2000.
0: Νομίζω ότι ήταν και σε μια φάση αναζήτηση. Δεν ήταν τόσο κορεσμένο το επάγγελμα.
1: Όχι, υπήρχαν ακόμα περιθώριο να βρεθείς σε κάποιο αθηναϊκό ΜΜΕ. Και μάλιστα όταν συνειδητοποίησα ότι πάω στο καλύτερο αθηναϊκό ΜΜΕ, με πιάσε φοβερή τρομάρα μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έπρεπε να κάνω, πώς να το κάνω, πώς να συνεννοούμε με τους συναδέλφους, οι οποίοι περισσότεροι ήταν σε ένα τελείως διαφορετικό mood από μένα. Ήταν σε μια φοβερή πίεση, σε φοβερό άγχος. Και το πρώτο εξάμηνο με πήγαν στο νοσοκομείο με 20 πίεση. Μετά το συνήθισα όμως.
0: Το ξεπέρασες όλο αυτό. Το αρχικό σου σοκ δηλαδή το άφησες πίσω.
1: Ήταν αυτό. Και παράλληλα λοιπόν τότε με το Μέγκα έρχεται ο Μελωδία. Όπου ήταν το άλλο μεγάλο μου όνειρο να δουλέψω στο Μελωδία. Έρχεται λοιπόν ο Μελωδία. Ήμουνα τρισευτυχισμένος. Έκανα παράλληλα μουσικές εκπομπές στο Μελωδία και το αρχείο ειδήσεων στο Μέγκα. Και έτσι έμεινα στο ραδιόφωνο. Δεν σταμάτησα ποτέ ουσιαστικά να κάνω ραδιόφωνο.
0: Άρα η τηλεόραση, θα λέγαμε, ήταν μια παρένθεση στη ζωή σου, στη διαδρομή σου.
1: Μια 20ετής παρένθεση.
0: Μόνο 20 ετής.
1: Μόνο 20 χρόνια, ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι τότε, ειδικά και όλα στο Μέγκα, δεν είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αν έμπαινε στο Μέγκα,
1: δεν έβγαινε ποτέ. Έμενε.
0: Κάποιοι το παρομοίαζαν, ας πούμε, στην πρώτη του εποχή ως ένα μικρό δημόσιο.
1: Ακριβώς. Έπαιρνε σύνταξη από εκεί. Αλλά τελικά, βέβαια, δεν έκατσαν τα πράγματα έτσι στην πορεία. Στράβωσε η κατάσταση.
0: Εντάξει, από το 2015 και μετά, έτσι.
1: Από το 2015 και μετά, ναι, μέχρι το 2018-2019 που έκλεισε οριστικά.
0: Οριστικά και τα υπόλοιπα.
1: Ήταν σπίτι μας ουσιαστικά. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ.
0: Έτσι,
1: αλλά,
0: έτσι,
1: αλλά,
0: τα okay. Υπόλοιπα είναι ιστορία, βέβαια. Πέρασε νέο ιδιοκτήτη.
1: Μετά ήρθαν τα παραπολιτικά. Τα παραπολιτικά ήρθαν το 2019. Και εδώ είμαστε και βάζουμε τραγούδια που λατρεύουμε, που μας πάνε. Και που σας πάνε, γιατί
0: έτσι.
1: Αυτό που πρέπει να έχω εγώ στο κεφάλι μου είναι τι πάει στον κάθε παρουσιαστή και στην κάθε εκπομπή.
0: Λοιπόν, δίνουμε πάσα και πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε λίγο Βασίλη Κρυμπά αμέσως μετά. Πάμε, συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
9: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς παραμένει κοντά μας. Ρε Βασίλη, να σου πω, θέλω να πασέψω αυτό το τραγούδι. Μιας και είναι επιλογή δική σου.
1: Ξέρεις τι, γενικότερα στα τραγούδια, τουλάχιστον στις δικές μου εκπομπές, ουσιαστικά δεν μπασάρω τόσο πολύ τα τραγούδια. Προσπαθώ να βρω.
0: Τι ακούμε όμως.
1: Προσπαθώ, θα σου πω, θα στο ξεκινήσω ανάποδα. Αυτό που ακούμε το είχε κάνει και η Αλέκα Κανελίδου, το οποίο έλεγε τα έχει αυτά η ζωή, μοιάζει με γιορτή και όμως ξαφνικά σβήνει το φως. Και
0: ποιος αρέσει περισσότερο από τα δύο?
1: Κοίταξε,
0: νομίζω το original, έτσι.
1: Το original πάντα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε τραγούδι, σε οποιαδήποτε εκτέλεση και να ψάξεις, το πάντα θα πηγαίνω στο original. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις μια επανεκτέλεση που να σε καλύπτει 100%. Ας πούμε, ξέρω εγώ, το Sunny νωρίτερα που το ακούσαμε και το είχαν κάνει και η Bon AM, ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Αλλά πάντα μένει στην πρώτη εκτέλεση. Να το πάμε και επί το ελληνικότερο. Δηλαδή, να ας πούμε, ένα τραγούδι που μπορείς να πεις ότι έχει άπειρες εκτελέσεις είναι μια σειρά από τραγούδια που ανήκαν στο ρεμπέτικο, έτσι, τα οποία τα έχουμε ακούσει 1 εκατομμύριο φορές από επανεκτελέσεις, από αξιόλογους τραγουδιστές, έτσι.
0: Αυτό το συγκεκριμένο εντωμεταξύ είναι 1978 τραγούδι, έτσι.
1: Είναι
0: και μου κάνει εντύπωση ότι με τα τραγούδια που επιλέγεις και τα τραγούδια που παίζουν τουλάχιστον στις αερολογίες, είναι τραγούδια τα οποία στέκονται έως και σήμερα. Όχι απλά με αξιοπρέπεια, είναι κάθε φορά σαν να τα ακούς για πρώτη φορά.
1: Είναι τραγούδια πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, ότι προσπαθώ να μπω στη λογική του κάθε παραγωγού. Είναι τραγούδια που είναι άμεσα αναγνωρίσιμα. Δηλαδή έχει ιδιαίτερη σημασία σε κάποιες εκπομπές που δεν επικεντρώνονται στην πληροφορία.
0: Ναι, στην επικαιρότητα, ας πούμε.
1: Αυτό, δηλαδή,
0: που σε καθοδηγεί.
1: Υπάρχουν εκπομπές, παράδειγμα, ας σου πω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχει η εκπομπή ο Αλέξανδρος ο Κλώσσας, που είναι το πρωί 7 με 9. Στον Αλέξανδρο μπορεί να του βάλεις ό,τι αντισώς θέλεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αλέξανδρος θα βγει και θα σου πει ότι ξέρεις τι, αυτό το τραγούδι το ακούμε για αυτό το λόγο, το έχει κάνει ο Τάδε από τον Τάδε δίσκο, που τότε παράλληλα με εκείνο το δίσκο είχε κάνει και εκείνο. Υπάρχουν όμως και εκπομπές που ουσιαστικά οι μουσικές είναι σχεδόν συνοδευτικές. Άρα θα πρέπει να είναι και άμεσα αναγνωρίσιμες όταν δεν υποστηρίζονται από τον παρουσιαστή. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή και εσύ είσαι στις εκπομπές που δεν στέκεσαι τόσο στην ανάλυση του μουσικού κομματιού που μπορεί να ακούγεται, φροντίζω πάντα να είναι τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ, που έχουν εκατομμύρια πωλήσεις, και ότι ακόμα και ο πιο απαίδευτος ακροατής, μουσικά απαίδευτος,
0: θα
1: το αναγνωρίσει. Θα πει,
0: να
1: το, αυτό
0: ας
1: είναι.
0: Μείνω λίγο να τα ακούσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Και πες μου και λίγα πράγματα για το κομμάτι το δικό σου, το προσωπικό στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή εδώ στα Παραπολιτικά.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά είμαι κάθε Σαββατοκύριακο, πλέον από την τελευταία σεζόν είμαι 6 με 8, παλιότερα ήμουνα 8 με 10. Είναι μια εκπομπή λίγο διαφορετική και αναλόγως στα κέφια της. Δηλαδή, ο τίτλος της είναι άλμπουμ. Φαντάσου ότι βγάζεις το άλμπουμ από τη βιβλιοθήκη σου και αρχίζεις και το ξεφυλίζεις. Και στέκεσαι σε κάποιες φωτογραφίες. Αυτές τις φωτογραφίες τι τις κάνουμε? Πρέπει να τις επενδύσουμε. Να τις επενδύσουμε μουσικά και να τις επενδύσουμε και με κάποιες θύμησες. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης φωτογραφίας, μεταξύ πρώτου και δεύτερου τραγουδιού. Τι θυμόμαστε, τι μας έρχεται? Συνήθως μια ιστορία που είναι ευχάριστη. Δεν θα σταθούμε σε πολύ βαριές ιστορίες, γιατί δεν θέλω και να βαρύνω το κλίμα τώρα Σάββατο απόγευμα.
0: Ναι, εντάξει, απόγευμα. Ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν θες να το μαυροψυχιάσεις τον άλλον.
0: Το μαυρίζουμε γιατί... όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Όχι ως σταθμός εννοώ, αλλά η επικαιρότητα είναι τέτοια γενικά.
1: Ακριβώς. Οπότε φροντίζεις να στέκεσαι σε κάποιες ιστορίες οι οποίες έχουν και ένα στοιχείο ρετρό. Όπως και πολλά από τα τραγούδια που διαλέγω.
0: Chris Rea ακούμε τώρα, έτσι.
1: Chris Rea ακούμε, βεβαίως.

0: ξέρεις, τις προάλλες είχες κάνει ένα εκτενέστατο αφιέρωμα για τη Μαρινέλα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Και η γυναίκα μου δεν είχε τύχει να σε ξανακούσει, αλλά έκατσε και τ' άκουσε ολόκληρο.
1: Το δύσκολο.
0: Και γύρισα στο σπίτι μου, λέει, αυτός ο κρυπάς μου είναι φοβερός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το δύσκολο ήταν ότι δυστυχώς ο θάνατος της Μαρινέλας με βρήκε την ώρα που ήμουν στον αέρα. Και εκεί είναι το ακόμα πιο δύσκολο. Πρέπει να το γυρίσεις, γιατί η εκπομπή είχε θέμα εκείνη την ημέρα. Το θέμα της ήταν τα ρούχα στο ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, ποια τραγούδια αναφέρονται σε τζιν, σε πουκάμισα, σε παντελόνια, σε μπλούζες. Και ξαφνικά φεύγει η Μαρινέλα. Και πρέπει να το κάνεις στροφή. Και να το πας μέχρι όσο. Αυτό ήταν δύσκολο. Όμως, θεωρώ ότι όταν σε όλη σου τη ζωή παρακολουθείς κάποιους καλλιτέχνες από κοντά, την ιστορία τους, την παρουσία τους, τη δισκογραφία.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό και μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πώς κινήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Κοντά μας. Σπύρο, καλησπέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους αγροατές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

0: νομίζω πολύ απολαυστικό.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Καταρχάς, όταν λέμε Κέρκυρα, εδώ να πούμε και πού ακριβώς είμαστε. Στο βορειοδυτικότερο άκρο του νησιού. Εκεί που τελειώνει η Ελλάδα στα δυτικά. Είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες που βλέπουμε τον ήλιο να χάνεται και να κλείνουμε την ημέρα. Άρα, να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
0: Άρα έχεις και το προνόμιο του ηλιοβασιλέματος, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μέρος που συνθέτει μια απίστευτη ομορφιά, αλλά και ένα ρομαντισμό και υπέροχη ιστορία. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε απλά, υπηρετούμε την ιστορία μας και υπηρετούμε την τέχνη της φιλοξενίας κατά 2.500 χρόνια ως νεοθέακες. Δεν ξέβρασε τυχαία ο Όμηρος, ο παππούς μας ο Όμηρος, τον επισκέπτη μας, κατά λάθος και επισκέπτη μας Οδυσσέα εδώ στον Ισί των Θεάκων, αλλά το έκανε για να διδάξει τότε την ανθρωπότητα τη φιλοξενία. Αυτό κάνουμε και εμείς λοιπόν σήμερα και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται και όσο πιο αυθεντικά γίνεται. Και αυτός είναι και ο ρόλος της κερκυραϊκής ηθοποιίας. Και αυτή ήταν η ανησυχία μου όταν πριν 25 χρόνια ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι πρέπει να παράξω ένα προϊόν που δεν γεννιέται για να κρύβεται, αλλά για να βρίσκεται επάνω στο τραπέζι, ώστε να ενισχύσω το τοπικό brand, την τοπική ταυτότητα μέσα από τη φιλοξενία.
0: Βέβαια, έχει κέρκυρα προϊόντα που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έχει το κουμκουάτ, ας πούμε, που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Έχει την τζιτσιμπίρα, έτσι, που είναι μια, ας πούμε, μπύρα χωρίς αλκοόλ με βασικό συστατικό το τζίντζερ.
1: Είναι λεμόνι και τζίντζερ.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο,
1: Έχει μια πλούσια παραγωγική ιστορία, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων.
0: Και ελιά και ελαιόλαδο.
1: Εννοείται και πολυβραδευμένα μάλιστα σήμερα ελαιόλαδα από ένα ιδιαίτερο καρπό της Λιανολιάς.
0: Ναι, που είναι μια πολύ ψηλή, μια πολύ μικρή ελιά, έτσι, μικρό καρπί.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Όταν ήθελα να ενταχθώ στο κομμάτι της παραγωγής, δεν θα ήθελα να είμαι νάνος απέναντι στην ιστορία, τη σπουδαία παραγωγική ιστορία του τόπου και μην ξεχνάμε ότι οι παππούδες μας δεν παρήγαγαν δεύτερα προϊόντα. Δεν είχε η Κέρκυρα ποτέ χαμ, αλλά στάθηκε στο αλλαντικό από τον ούμπουλο, που σημαίνει φιλέτο, χοιρινό ή μοσχαρίσιο καπνιστό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι γνωστό ακόμα και σήμερα το βούτυρο Κέρκυρας. Ήταν το νούμερο ένα εξαγώγημο προϊόν και τα πρώτα τυποποιημένα προϊόντα στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
0: Όπου είναι χαρακτηριστικό, μιας και αναφέρεις το βούτυρο, ότι έχουν ακολουθήσει πάρα πολύ αυτό το δρόμο του βουτύρου, αναφέροντας συσκευασία τύπου Κερκύρας. Άρα
1: τύπου
0: έχουν αναπαράγει αυτό το προϊόν και το λένε τύπου Κερκύρας.
1: Βρήκα μια ιστορική καταγραφή του 1911 και αισθάνθηκα πολύ περήφανος, αλλά και προβληματισμένος τι γινόταν με την παραγωγή στα δικά μας χρόνια, που την έχει ανάγκη την τοπική παραγωγή για να συνθέτει δυνατό τοπικό αφήγημα, ιδίως και στον τόπιο καταναλωτή, αλλά και ιδίως στον επισκέπτη. Δεν επισκεφτόμαστε ένα τόπο μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, ένα τουριστικό προορισμό. Αν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε απλά γιατί το βρήκαμε φτηνά. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία, ειδικά σε όλο το φάσμα διαχείρισης του τουρισμού, είναι η αυθεντικότητα, είναι οι άνθρωποι, είναι η αρχιτεκτονική, είναι τα τραγούδια, είναι η γαστρονομία, η κουζίνα μας, τα αρώματα που βγάζει. Μην ξεχνάμε ότι η γαστρονομία αφηγείται και την παραγωγική ιστορία του τόπου. Πράγματα λοιπόν που χανόνταν σταδιακά και έπρεπε να γίνει μια μικρή παραγωγική επανάσταση.
0: Γιατί έτσι έκανες την μπύρα όμως εσύ?
1: Μα έτσι γεννήθηκε και η ιστορία της μπύρας, και σας είπα, ξεκάθαρα η μπύρα, γιατί είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν γεννήθηκε για να κρύβεται. Δημιουργεί ταυτότητα. Και αυτό το αντιλήφθηκα σε ταξίδια μου στο εξωτερικό. Όποτε είχα μια επικοδομητική ζήλια, θα λέγε κανείς, γιατί να μην το δω και αυτό στον τόπο μου. Μην ξεχνάμε ότι στο 2000 περίπου που γεννήθηκε η ιδέα, δεν υπήρχαν ελληνικές μικροζυθοποιίες τότε. Είμαστε από τους πρωτοπόρους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006. Όταν μιλούσαμε για μπύρα, κάποιοι έλεγαν ότι τρελαθήκαμε. Και πραγματικά, αν δεν έχεις έτσι μια επικοδομητική τρέλα, δεν μπορεί να παράξεις και να μπεις σε ένα κλάδο στον οποίο η χώρα σου δεν έχει κουλτούρα, αλλά έχει κουλτούρα ο επισκέπτης μας και μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.
0: Και το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες τις ετικέτες αναφέρεις την ονομασία Corfu Beer.
1: Εννοείται.
0: Η μπύρα της Κέρκυρας, έτσι.
1: Εννοείται. Και αφού λοιπόν...
0: Δηλαδή αυτό είναι που υπερισχύει

0: ως ταυτότητα.
1: Άρα θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη σπουδαία παραγωγική μας ιστορία με τον καλύτερο τρόπο. Άρα επενδύσαμε πολύ σοβαρά από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο σε τεχνολογία, αλλά σε ανθρώπινο δυναμικό με βαθιά επιστημονική γνώση. Δεν νοείται ο παππούς μας να έφτιαχνε βούτυρο και να εξάγεται μέχρι και την Αμερική και εμείς τα εγγόνια του να μην μπορούμε να παράγουμε προϊόντα που θα στέκονται σοβαρά επάνω στα τραπέζια και στη διεθνή σκηνή κραφτ μπίρας ακόμη.
0: Δρόμος που δεν είναι καθόλου εύκολος όμως, έτσι, να το πούμε αυτό, και ειδικά στην μπίρα στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα είναι ένας δύσβασος δρόμος, και όσο πιο δύσκολος είναι, τόσο πιο σπουδαίος γίνεται, να ξέρετε, γιατί είναι υπέροχο τα ελληνικά μικροζηθοποιία να βάζουν γκολ. Και εμείς βάλαμε αρκετά γκολ, ειδικά το 2026, όταν καταφέραμε να φέρουμε το χρυσό βραβείο στο νησί μας, από την Λιόν της Γαλλίας για την πείρα μας στην Κορυφό. Δεν είναι αστείο αυτό. Ανάμεσα σε 58 χώρες και 1570 ζηθοποιία.
0: Και σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που δεν έχει αμυγός παραδοσιακή κατάσταση ως προς την πείρα. Έτσι δεν είμαστε ούτε Βέλγιο, ούτε Γερμανία. Οπότε...
1: Ακριβώς, και αυτό είναι
0: πάρα αυτό κάτι λέει σπουδαίο. Σίγουρα.
1: Λέει, είναι σίγουρα. Γιατί καταρχάς μπαίνει το Made in Greece σε μεγάλες σάλες. Άρα παράχθηκε στην Ελλάδα. Και το Made in Corfu, που θα φιλοξενήσει φέτος 2 εκατομμύρια επισκέπτες, που έχουν αγοράσει Κέρκυρα.
0: Έτσι.
1: Και ο ρόλος μας εμάς είναι να γεμίσουμε τις γεύσεις του με αρώματα, με τον ουρανίσκο και τη βαλίτσα του ακόμα με προϊόντα του τόπου μας.
0: Έτσι είναι. Και
1: να
0: θα
1: πω... έσω.
0: Και εγώ...
1: Αλλά αυτό θέλουμε να κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο.
0: Και θα πω κι εγώ, κλείνοντας αυτή τη σύντομη κουβέντα μας, να εμπλουτίσετε τις μνήμες, τις αναμνήσεις του όταν φεύγει από την Ελλάδα και πάει και γυρίζει στον τόπο του, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό. Να κουβαλάει ο άλλος αναμνήσεις, στιγμές και πράγματα από ένα κοινό τραπέζι με ανθρώπους, με κουβέντες, με γέλια, με συναναστροφές, με όλο αυτό το συνέστημα. Σπύρος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
1: Και να πήγε στους φίλους του, ταξίδεψε στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι μια πανέμορφη και φιλόξενη χώρα. Άρα αυτός είναι ο στόχος μας για το 2026 και θα το πετύχουμε.
0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ για όλα. Τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στην Κέρκυρα, στο νησί μου. Θα τα πούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κλείνοντας λοιπόν αυτό τον μικρό κύκλο εκπομπής, αυτό τον μικρό κύκλο του διόρου που περάσαμε μαζί, θα υποδεχτώ για μία ακόμα εβδομάδα τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει το Greek Food Mood στο Facebook, ένα group που εκεί βλέπετε, μαθαίνετε, πληροφορήστε για εστιατόρια, για γεύσεις, για γαστρονομία και ορθογραφία, εκτός των άλλων, στο powergame.gr, όπου μπορείτε επίσης να τον διαβάζετε. Γεια σου Πάνο.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Πιάσαν οι ζέστες.
0: Ναι, και σιγά σιγά ανοιγόμαστε.
1: Και ανοιγόμαστε προς τα,
0: προς τα νότια, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ή όχι,
1: ναι,
0: μόνο προς τα νότια.
1: Ανατολικά, ναι.
0: Προς τη θάλασσα. Πλησιάζουμε, ναι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το νερό.
1: Ναι.
0: Τι έχεις, Θεό, τι έχει ατζέντα σου, αλήθεια, αυτή την εβδομάδα?
1: Πλησιάζουμε λοιπόν προς το νερό και επειδή όλος ο κόσμος πλησιάζει προς το νερό, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις γύρω από το νερό. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, πρέπει να σου πω ότι η προσφορά δεν είναι πάντοτε ανάλογης ποιότητας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά παραλιακά τα οποία υπολείπονται.
0: Εγώ δυσκολεύομαι, για να είμαι ειλικρινής, να βρω ένα μαγαζί παραλιακά που να μου αφήνει
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό ακριβώς εννοώ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, αλλά τα καλά είναι από λίγα έως ελάχιστα. Εγώ έχω ξεχωρίσει δύο, τα οποία μέχρι στιγμής ποτέ δεν έχω απογοητευτεί. Να μου επιτρέψεις να τα πω?
0: Βεβαίως, εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, το ένα είναι στα Λεγρενά και λέγεται Θόδωρος και Ελένη.
0: Το έχω ακούσει, δεν έχω πάει.
1: Ναι, είναι μέσα στο χωριό. Έχουν δύο καταστήματα, δύο εστιατόρια. Το ένα θα ανοίξει τον Ιούνιο. Προς το παρόν λειτουργεί το άλλο. Με πάρα πολύ καλές προτάσεις σε θαλασσινά. Με πολύ γενναίες σαλάτες, με λαχανικά και όσπρια εποχής. Με πάρα πολύ ωραίες σαχνιστές ουρές πεσκανδρίτσας, με πολύ λιμπιστικές κουτσομουρίτσες μικρές. Γενικώς πάρα πολύ ωραία μεζεδάκια. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσεις.
0: Με λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα αποζημιώνει, αξίζει.
1: Ναι. Δηλαδή, αν το συνδυάσεις και με μια εκδρομή έτσι προς το Σούνιο και τα λοιπά, με κάποιο μπάνιο και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλή λύση. Η άλλη αναφορά που θέλω να κάνω είναι στην Αρτέμιδα. Λούτσα την ξέρει.
0: Ναι, για τον πολύ κόσμο, Λούτσα.
1: Αλλά όπως την κάνουμε λίγο πιο... έτσι λίγο πιο αυτό.
0: Πιο σοφιστικέ.
1: Πιο σοφιστικέ, Αρτέμιδα λοιπόν, και είναι η Χείρα. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο είναι εκεί αρκετό καιρό και μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν επιλογή των μημένων, των ψαγμένων και των ντόπιων. Τώρα πλέον έχει διευρυνθεί το ενδιαφέρον από τον κόσμο.
0: Μεζέδες θαλασσινά, ε.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μενού. Έχουν πάρα πολλά πράγματα, πολλές επιλογές. Αλλά ξέρεις τώρα, όσο αυξάνεται και ο κόσμος που πάει και ακριβένουν και οι μέσες τιμές των αυτοκινήτων των επισκεπτών, τόσο αναγκάζονται και βάζουν και άλλα πράγματα τα οποία του διαχωρίζουν από το παραδοσιακό κλασικό μεζεδοπόλιο. Δηλαδή, να και τα σεβίτε, κατάλαβε.
0: Ναι, ξέρω.
1: Και τα ομά και τα λοιπά. Αλλά παρόλα αυτά η ποιότητα παραμένει πάρα πολύ ψηλή.
0: Και φρέσκο ψάρι.
1: Φρέσκο ψάρι, μεγάλη επιλογή. Εμείς δοκιμάσαμε μία σκορπίνα που είναι ένα ψάρι που λατρεύω πάρα πολύ, ειδικά στα κάρβουνα. Έχει αρκετά μεγάλη επιλογή από ψάρια, δηλαδή δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος. Και τα τραπέζια είναι πάνω στη θάλασσα, δηλαδή αγναντεύεις τη θάλασσα και χαλαρώνεις όσο μπορείς να χαλαρώσεις, γιατί συνήθως έχει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: εάν
0: πας
1: όμως μια
0: καθημερινή, όποιος μπορεί να το κάνει,
1: μια
0: είναι
1: ιδανικά. Μια καθημερινή είναι καλύτερα, ναι. Και ειδικά αν προσπαθήσεις να πας και σε μια μέρα με φεγγάρι, με πανσέλινο και τα λοιπά βραδάκι, είναι ιδηλιακά.
0: Και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Χήρα δεν είναι ένα καινούριο μαγαζί, έτσι.
1: Όχι,
0: κρατάει από περίπου το, αν δεν κάνω πολύ λάθος, από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80. Είναι ένα μαγαζί που έχει μεγάλη διαδρομή, 4 δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι,
0: κάτι δείχνει, κάτι λέει αυτό.
1: Ναι, γιατί όταν αρχίζεις και προσέχεις λίγο την ποιότητά σου και το σερβίρεις και τα λοιπά, εντάξει, σιγά σιγά ξέρεις, αρχίζει και να καλύπτεται.
0: Ωστόσο, για να έρθουμε και σε αυτό που είχαμε συζητήσει τις προάλλες, που μετά από πολύ καιρό συνάντησε ένα μαγαζί στη Γλυφάδα και αναφέρομαι στο αναψυκτήριο που μου άρεσε και κατάφερα να πω ότι κάτισα και έφαγα ικανοποιητικά, ευχαριστήθηκα και είχε και ωραία μουσική, ωραίο περιβάλλον. Επιλέγεις εσύ σταθερά, απαρέγκλητα, να μην γλυφαδοποιείσαι. Η μία πρότασή σου είναι στα Λεγρενά, η άλλη πρότασή σου είναι στη Λούτσα.
1: Είναι στη Λούτσα, ναι. Ναι, γιατί κοίταξε η Γλυφάδα. Έχουν ξεκινήσει πολλά εστιατόρια με τις καλύτερες προθέσεις, έτσι. Με ποιότητα, με γαστρονομικό ενδιαφέρον, με επώνυμους σεφ και σε μικρό διάστημα υποκύπτουν. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες ένα μαγαζί το οποίο σου άρεσε, διότι εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, αυτό μάλλον συμβαίνει σε περιοχές που το νέο χρήμα, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, η περιοχή είναι γεμάτη με νέο χρήμα, δεν έχει την απαραίτητη γαστρονομική παιδεία και χρειάζεται στέκια ορατότητας. Δηλαδή θέλω να πάω κάπου επειδή είναι στέκι και επειδή θέλω να με δουν εκεί. Εκεί δεν είναι απαραίτητο ότι ο εστιατόρας θα συνεχίσει να επενδύει και να χάνει χρήματα σε ποιότητα και σε πολύ καλή πρώτη ύλη, διότι καταλαβαίνει ότι τελικά οι προτεραιότητες είναι άλλες.
0: Ναι.
1: Και η παρακμή έρχεται σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολλά μαγαζιά που ξεκίνησαν με πάρα πολύ καλές προθέσεις, είτε έκλεισαν, είτε χάλασαν, είτε είναι μία από τα ίδια. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Μακάρι να υπάρχουν και κάποιες λύσεις οι οποίες να ξεχωρίζουν και να έχουν μια διαχρονικότητα. Προς το παρόν όμως δεν συμβαίνει. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό τον λίγο βάρβαρο όρο που
0: περιγλυφαδοποίησης.
1: Περιγλυφαδοποίησης. Δηλαδή όταν δημιουργείς κάτι το οποίο δεν το εκτιμάει ο κόσμος και κάποια στιγμή αποφασίζεις και εσύ να προσαρμοστείς τα δεδομένα.
0: Τώρα που το λες εντωμεταξύ, η κουβέντα που είχαμε με τη γυναίκα μου είναι ακριβώς αυτή. Α, μου λέει, συνήθως περιφερόμαστε εδώ στην Γλυφάδα, ερχόμαστε, κάνουμε μια βόλτα, μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ στο χέρι, αλλά δεν καθόμαστε ποτέ. Μια φορά ναι, βρήκαμε ένα μαγαζί και κάτσαμε.
1: Ναι.
0: Και μας άρεσε και πέρασαμε και καλά.
1: Ναι, επειδή δεν το έχω επισκεφτεί τώρα που...
0: Βέβαια είναι και σε σημείο ορατότητας, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Σε πολύ κεντρικό σημείο, είναι δίπλα στο Περαιούμπου που είναι ένα πολύ γνωστό μαγαζί της περιοχής και ναι, ουσιαστικά είναι σε σημείο ορατότητας.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Απλώς τι σημαίνει ότι εάν καταφέρει και αντέξει θα είναι ένας μικρός άθλος.
0: Ναι.
1: Έτσι, διότι δεν θα πάει ο κόσμος για το μαγαζί.
0: Και σου είπα κιόλας με πολλά υποσχόμενο σεφ το Θάνο Φέσκο, που είναι και ένας μισελινάτος μάγειρας, έτσι, που έχει κάνει δουλειές στο παρελθόν, ήταν στο κέντρο πολιτισμού στο Delta Restaurant και, που έχει μισελέν, και παλιότερα ήταν και στη Δανία, ήταν στην Κοπενχάγη σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Οπότε υπάρχει μια σαφής διάθεση επένδυσης. Ναι, δείχνουν να υπάρχουν. Τώρα αν θα κρατηθούν αυτές, το συζητάμε και θα το συζητήσουμε σε λίγο καιρό από τώρα, όπου θα είναι λίγο πιο αποκρισταλωμένο το όλο
1: μακάρι concept. Να διαψευστούμε.
0: Μακάρι, ήθε. Πάνω, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Ανανεώνουμε ραντεβού, να είμαστε καλά την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, με τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο των γεύσεων και τον άνθρωπο που δοκιμάζει επειδή το αγαπάει, και κλείνουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κάπου εδώ, εγώ, ο Γιώργος Λαμπύρης, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο της εκπομπής, σας χαιρετώ με όλη μου την εκτίμηση, να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη το Χάλαρη στα κουμπιά, στην κονσόλα του ήχου, και βεβαίως την Όλγα την Καλατζή στην παραγωγή, τον Βασίλη τον Κρυμπά που τον ακούσατε κιόλας για πρώτη φορά εδώ στις αερολογίες να λέει για τη διαδρομή του, και βεβαίως όλους εσάς, καθώς και τη Διονυσία Μίτσια στα τηλέφωνα, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε τις δύο ώρες που πέρασαν. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και βεβαίως Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus. Σας χαιρετώ.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Μάθετε περισσότερα στο α.gr / bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Με την καταληκτική ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Θα συνδεθούμε με το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας αυτή η νέα πραγματικότητα και έχουμε χρέος, ως παράταξη θα το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους άσκησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου, σε αναρτήσεις που το διαγραφάν στέλεχος, αφήνει πνιγμούς ότι ο λόγος που θα συγκαλεί ο κ. Φάμελος συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη διαγραφή, ο κ. Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κ. Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Προωθούνται πληρώμες εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς ποδές περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα θα επανελάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Θα τη Eurovision η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα την 19η. Στα αθλητικά για την 6η αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν ο Φιβόλος, Άρης Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο καιρός. Έφυρος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλόγως καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Άνδρια Ναζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. 17 Μαΐου σήμερα, Κυριακή, και σήμερα είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σήμερα εδώ στο Focus θα πάμε μια βόλτα στα μουσεία της χώρας με αφορμή την αυριανή Διεθνή ημέρα μουσείων. Γιορτάζεται στις 18 Μαΐου κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Διεθνής ημέρα μουσείων είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Έχει στόχο να αναδείξει βεβαίως τα μουσεία ολόκληρου του κόσμου, χώροι πολιτισμού, χώροι γνώσης, χώροι εκπαίδευσης, χώροι κοινωνικής συνοχής. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, είναι το σημερινό, το φετινό μήνυμα, ιδιαίτερα δυνατό και επίκαιρο βεβαίως. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο 211-1080-880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitikas.gr, radio@parapolitikas.gr. Ανδρέα Ναζαρακέλη κοντά σας, εδώ στα Παραπολιτικά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τα μουσεία έχουν πραγματικά έναν δυναμικό και ουσιαστικό ρόλο στη ζωή μας. Μην τα φαντάζεστε ως χώρους που απλά φιλοξενούν έργα τέχνης, φιλοξενούν ιστορικά αντικείμενα. Πλέον έχουν πάρα πολλά να πούν, είναι χώροι διαλόγου, μαθαίνουμε πράγματα, κάνουμε ταξίδια στην ιστορία, μπορούμε να συζητήσουμε. Τα παιδιά, πλέον όλα τα μουσεία έχουν πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, βλέπουμε, κατανοούμε. Εννοούμε διαφορετικούς πολιτισμούς και είναι χώροι σύνδεσης των ανθρώπων. Θέλω να σας πω ότι τα μουσεία μας από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα έχουν αγκαλιάσει την θεματική αυτή της συγκεκριμένης ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων. Έχουμε ειδικές ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχουμε μουσικές βραδιές στο Μουσείο της Ακρόπολης, βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα στο Μουσείο Μπενάκη, συμμετοχικές δράσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η πόλη μας, ολόκληρη η χώρα, όχι μόνο η Αττική, μετατρέπεται αυτές τις ημέρες σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό χάρτη. Ο καθένας, να πούμε ότι ειδικά για αυτή την ημέρα υπάρχει ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλες της χώρας. Ο καθένας μπορεί, επιλέγοντας το μουσείο που τον ενδιαφέρει, να δει, να βιώσει, να ζήσει διαφορετικά πράγματα. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική ευκαιρία να ξανασυναντήσουμε, να ξανασυναντηθούμε και με τα παιδιά μας και με την ιστορία και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας.

Αυτή τη βόλτα θα κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάφορα μουσεία, πάκρις άκρης, ολόκληρη τη χώρα. Και δεν θα συζητήσουμε βεβαίως μόνο για το παρελθόν. Θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με το βλέμμα στο μέλλον. Να καταλάβουμε καλύτερα το τι υπάρχει στα μουσεία, το τι μπορούμε να δούμε. Πώς ήταν εκείνη η ταινία, μια νύχτα στο μουσείο. Εμείς θα κάνουμε μια ώρα στα μουσεία.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, Διεθνής ημέρα μουσείων, είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ξανασυναντήσουμε την ιστορία μας, να ξανασυναντήσουμε την τέχνη, να ξανασυναντήσουμε το παρελθόν μας. Ξέρετε, μέσω όλων αυτών μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν σήμερα, δηλαδή το παρόν μας. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν από τους κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς στη χώρα μας, σε ένα ζωντανό δίκτυο μουσείων αφιερωμένων στη σύγχρονη και μοντέρνα δημιουργία, στη φωτιογραφία, στην καλλιτεχνική πειραματική έκφραση, 5 μουσεία κάτω από ένα κοινό όραμα. Το πώς μπορεί η τέχνη να γίνει ουσιαστικό μέρος της καθημερινής ζωής, πώς μπορεί η τέχνη να μεταδώσει την γνώση ως καταλήτης γνώσης, ως καταλήτης μετασχηματισμού, αλλά και ενσυναίσθησης. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση η κυρία Μαρία Κοκορότσκου, είναι επιμελήτρια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ΜΟΜΟΥΣ. Θα την ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Κοκορότσκου.
1: Γεια σας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μέρα μας δίνει, η Διεθνής ημέρα μουσείων μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, να συζητήσουμε για το απόθεμα της χώρας μας, απόθεμα πολιτισμού, απόθεμα τέχνης.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφτεί κάποιον εκθεσιακό χώρο, είτε είναι μουσείο είτε είναι κάποια γκαλερί, να το κάνουν. Γιατί
0: ναι, βέβαια.
1: Είναι μια δυνατότητα να μπει κάποιος σε ένα μουσείο και να κάνει την πρώτη του γνωριμία. Από την άλλη πλευρά, επειδή τα μουσεία αυτές τις μέρες προσφέρουν και πιο εξειδικευμένες δράσεις, κάποιος που είναι ήδη λάτρης της τέχνης μπορεί να βρει πράγματα που να καταφράζουν, ας πούμε, περισσότερο.
0: Λοιπόν, τώρα, έλεγα και νωρίτερα, το ΜΟΜΟΥΣ από μόνο του είναι ένα δυναμικό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα μας πείτε το πού και το τι μπορούν να δουν οι άνθρωποι που θα επιλέξουν να επισκεφθούν τις συλλογές και τα έργα.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ημέρα, είναι η Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Ναι, ναι, αύριο.
1: Ναι, τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρόγραμμα είναι ως εξής. Εμείς καταρχήν τις Δευτέρες τα μουσεία είναι κλειστά, οπότε με εξαίρεση αυτή τη Δευτέρα λοιπόν θα είμαστε ανοιχτά για το κοινό από τις 10 μέχρι τις 6 με δωρεάν είσοδο και μάλιστα στις 12 θα έχουμε δωρεάν ξενάγηση για όλους τους επισκέπτες σε όλα μας τα μουσεία και στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. και στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, μιλάμε και για το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: σύγχρονης τέχνης.
1: Ναι, ναι. Το Μουσείο Φωτογραφίας, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά που είναι στην Αθήνα στο Θησίο και το ΜΟΜΟΥΣΕ που είναι το καινούριο μας μουσιακός χώρος που είναι στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Μάλιστα το ΜΟΜΟΥΣΕ, μια που και ο τίτλος φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και δεν υπάρχει ωραίο μέρος από ένα αεροδρόμιο για να συναντηθεί κανείς έτσι, και να ξεκινήσει ή να ταξιδέψει να έρθει. Θα έχουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πέρα από την ξενάγησή μας που ως θέμα έχει την πτήση, το θέμα της πτήσης και mm-hmm. την επιθυμία μας μάλλον να μεταβούμε κάπου αλλού.
0: Ναι, ωραίο είναι, ωραίο ακούγεται αυτό. Υπάρχει αυτή
1: νομίζω
0: η επιθυμία.
1: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει αυτή η επιθυμία. Λοιπόν, βεβαίως να πούμε ότι όλα τα προγράμματα απευθύνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε παιδιά, κυρία Κοκορότσκου.
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα οι ξεναγήσεις μας είναι για το ευρύ κοινό.
0: Ναι,
1: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα κάνουμε είναι για παιδάκια που είναι στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και παιδιά του Γυμνασίου.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το ΜΟΜΟΥΣ?
1: Νομίζω ότι η ποικιλομορφία των μουσείων του είναι αυτό που το ξεχωρίζει. Αυτό θα έλεγα. Ότι μπορεί κάποιος στα μουσεία του ΜΟΜΟΥΣ να διαλέξει τι είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο. Είναι η φωτογραφία, είναι η πειραματική τέχνη, είναι η ζωγραφική. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει το φορέα μας.
0: Mm-hmm. Και ενδεχομένως μπορεί κάποιος, νομίζω ότι είναι ευκαιρία και η Διεθνής ημέρα μουσείου, να τα συνδυάσει.
1: Ναι, μπορεί να τα συνδυάσει, να διαλέξει ποια ξενάγηση θέλει να παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα μουσεία να τα κάπως περιηγηθεί και μόνος του στον δικό του ελεύθερο mm-hmm. χρόνο.
0: Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τι κρατάει ένα παιδί φεύγοντας από το πρόγραμμα?
1: Νομίζω ότι είναι ο ενθουσιασμός και το παραξένισμα, ξέρετε, γιατί η τέχνη έχει αυτό το
0: ξάφνιασμα.
1: Το ξάφνιασμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πολλά πράγματα τα οποία τα βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή οι καλλιτέχνες τα βλέπουν με έναν τελείως νέο τρόπο. Και αυτή είναι η φρέσκια ματιά των ανθρώπων που νομίζω συγκινεί τα παιδιά.
0: Ναι, ενδεχομένως. Και ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά ερμηνεύουν την τέχνη.
1: Και συμμετέχουν κιόλας.
0: Και συμμετέχουν, ναι.
1: Εκφράζονται δημιουργικά, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Ξέρετε, στα μουσεία μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. Κάτι που την εποχή μας δεν είναι τόσο πια συνηθισμένο.
0: Όχι,
1: είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε πολύ εγκεφαλικά και είμαστε πάντα κολλημένοι μπροστά από μια οθόνη.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια. Και δίνει διαφορετική, δυναμική στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι αλλιώς να σου περιγράφουν και αλλιώς να μπορείς να συμμετέχεις.
1: Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που μπορεί να είναι μια βιντεοπροβολή, μετά θα κληθείς κάπως να το σκεφτείς. Να δημιουργήσεις κάτι σε σχέση με αυτό που μόλις είδες. Κάτι που δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ,
1: κύριε Κορότσου.
0: Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Τώρα, το Μόμους με τα μουσεία τα οποία περιέγραψε νωρίτερα και η κυρία Κοκορότσκου περιμένει, είναι ανοιχτό, ειδικά για αύριο, για την παγκόσμια, για τη Διεθνή ημέρα μουσείων, έχοντας στο μυαλό πάντα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το Μουσείο Μοντέρνα Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επίσης στη Θεσσαλονίκη, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών Θεσσαλονίκη και το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά εδώ στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι στα μουσεία της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, Πειραιά θα πιάσουμε τώρα. Δεν σας κρύβω ότι προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου μουσεία. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, μοναδικό σε ολόκληρη την χώρα. Στον Πειραιά, στη Μαρίνα Ζέας, βέβαια. Και με τα δικά του μοναδικά εκθέματα. Η κυρία Αναστασία Αναγνώστου Παλούμπη, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δράσεις στο μουσείο, με αφορμή βεβαίως τη Διεθνή ημέρα μουσείων, και συνεχίζονται. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παλούμπη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ναι. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η μοναδικότητα των εκθεμάτων, η μοναδικότητα του ίδιου του μουσείου είναι αυτό το οποίο το κάνει ξεχωριστό.
1: Κοιτάξτε, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος είναι το μεγαλύτερο στον ελληνικό χώρο, εδρεύει στον Πειραιά και είναι ενεργό μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, του Διεθνού Συμβουλίου των Ναυτικών Μουσείων, του Συνδέσμου των Ναυτικών Μουσείων της Μεσογείου, του Δικτύου των Μουσείων και Φορέων για την Προστασία της Θαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσογείου. Θεωρώ ότι γίνεται ένα έργο το οποίο είναι, θα έλεγα, σοβαρό,
0: ναι, βέβαια,
1: και σπουδαίο, και γίνεται, ξέρετε, μόνο από 7 παιδιά που έχει προσωπικό και από εθελοντές, ναι, όπως και η ομιλούσα επί 40 χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα μουσείο που αναβιώνει τη λαμπρή μας ναυτική ιστορία, την ελληνική ναυτική παράδοση, την ιστορία χιλιετιών.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σε μια εποχή που ο πολιτισμός δοκιμάζεται, αλλά και επαναπροσδιορίζεται, η ευθύνη μας είναι σαφής να διατηρήσουμε ζωντανή την ναυτική μας κληρονομιά οπωσδήποτε, όχι ως ένα παρελθόν που απλώς τιμούμε όμως, αλλά ως ένα ενεργό στοιχείο που εμπνέει και καθοδηγεί το παρόν και το μέλλον. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα περισσότερο,
0: ναι, ναι,
1: να σας, όπως το τονίζω πάντα, να σας μιλήσω για αυτά τα 22.500 παιδιά που περάσανε πέρυσι για εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Ναυτικό Μουσείο.
0: Μπράβο, κύριε Βουλίου, μπράβο.
1: Και που η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών είναι πραγματικά.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Σταρ. στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Και πρωταγωνιστή. Βοηθήστε με το εξής, κυρία Παλού. Ποια ενδεχομένως εσείς προσωπικά από τα εκθέματα θα ξεχωρίζατε?
1: Αφού, κοίταξτε, είναι μια ερώτηση που την...
0: Σας την κάνουμε εύκολα εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Που εσείς οι δημοσιογράφοι την κάνετε.
0: Την αγαπάμε, ναι.
1: Να σας πω, θα έλεγα ότι δεν ξεχώριζα κανένα. Δηλαδή, όλα με συγκινούν, ναι, και όλα έχουν τη δική τους μεγάλη ιστορία. Γιατί, προσέξτε με, το ψηφιακό έκθεμα είναι ψηφιακό έκθεμα. Αλλά το ίδιο το έκθεμα,
0: σωστά,
1: προκαλεί ρίγος. Η σημαία του Μοσπιού, οι θαυμάσιοι πίνακες που υπάρχουν,

0: Λίων Αρχαιοτήτων, γράψανε δε 22 πανεπιστημιακοί. Είναι μια έκδοση εξαιρετική και μοναδική.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας. Η ιστορία της χώρας μας είναι συνυφασμένη με το υγρό στοιχείο. Εγώ δεν σας κρύβω, είπα, είναι από τα αγαπημένα μου μουσεία. Έχω τις δικές μου παιδικές έτσι αναμνήσεις από το μουσείο.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Και στο Παπα-Νικολή.
0: Ναι, ναι, ναι, και να σκεφτείτε όμως για να βάψουμε τον Παπα-Νικολή, ζητάμε με επαιτία χρήματα για να βρούμε χρήματα.
1: Τι
0: η πρόεδρος είναι συνέχεια με ένα χέρι επαιτίας.
1: Για να βάψουμε τον Παπα-Νικολή.
0: Έχουμε προχωρήσει, ξέρετε, προχωρήσαμε τη μουσιολογική μας μελέτη 270 σελίδες στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση, γιατί κανένα ναυτικό μουσείο δεν έχει αναγνωριστεί.
1: Δεν έχει αναγνωριστεί, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και είμαστε το πρώτο. Το κτίριό μας είναι το κύριο μέλημά μας και αυτή τη στιγμή αν έρθετε θα βρείτε στο μισό μουσείο ανθρώπους να δουλεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όλα αυτά γίνονται με μεγάλο κόπο.
1: Κόπο,
0: με αγάπη,
1: με αγάπη,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Μα αν δεν υπήρχε η αγάπη δεν θα είμαστε εκεί και τόσα χρόνια. Αλλά με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί όλα δυστυχώς χρειάζονται χρήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά. Καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
0: Σας
1: η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, στον Πειραιά, Αναστασία Αναγνωστόπουλου, Επαλούμπη ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί πραγματικά είναι μοναδικά τα εκθέματα. Και ενδεχομένως δείχνουν αυτό που είπε η κυρία Παλούμπη, την ιστορία της χώρας μας και το πόσο συνυφασμένη είναι η χώρα μας με το υγρό στοιχείο. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1949.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές.

0: λες, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στα μουσεία της Ελλάδας. Με αφορμή βεβαίως και την Διεθνή ημέρα μουσείων αύριο, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Φέτος έχει τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο Διεθνής Οργανισμός Μουσείων κάθε έτος ορίζει μια θεματική γύρω από την οποία κινούνται όλα τα μουσεία όλου του κόσμου, ώστε αυτή η μέρα να αφήσει το αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο. Αυτή φέτος ενδεχομένως είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο ορισμός, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, και ο Διεθνής Οργανισμός Μουσείων επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως χώρων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι διαφορές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τη σύνδεση μεταξύ των γενναίων, τη σύνδεση μεταξύ των κοινοτήτων, τη σύνδεση μεταξύ των χωρών, τη βιωσιμότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στη χώρα μας έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλά μουσεία. Τα μουσεία μας έχουν πραγματικά πολλές διαφορετικές πτυχές, αλλά επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σε ένα διαφορετικό τέτοιο μουσείο θα πάμε τώρα, μέχρι το Μεσολόγγι θα πάμε, και το μουσείο Άλατος. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Κανέλη, υπεύθυνη του μουσείου. Θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά, κυρία Κανέλη, να είστε καλά.
1: Και εσείς, κυρία Σαρακέλη, είναι μεγάλη μου τιμή, και μεγάλη χαρά.
0: Και δική μας χαρά. Και
1: να
0: δική μας.
1: Μαζί.
0: Λοιπόν, και να πούμε βεβαίως ότι το Μεσολόγγι φέτος έχει την τιμητική του, κυρία Κανέλη. Ήταν πραγματικά μοναδικές εικόνες από το Μεσολόγγι, οι οποίες ταξίδεψαν απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι. Ελάτε και από εδώ να τα δείτε από κοντά.
0: Έχω τη χαρά να έχω έρθει, κύριε Κανέλη, πραγματικά. Λοιπόν, είναι στην Τουρλίδα το μουσείο Άλατος. Τι μπορεί να δει κάποιος που θα το επισκεφθεί?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα θα μαγευτεί από την διαδρομή. Δεν ξέρω τι
0: αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
1: θα το επιβεβαιώσετε, λοιπόν. Ναι. Είναι μαγική η διαδρομή. Προκαταβάλλει θετικά. Γιατί διασχίζει έναν δρόμο 5 χιλιόμετρων που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Και δεξιά και αριστερά θα δεις χιλιάδες πουλιά την περίοδο της άνοιξης και το φθινοπόρου κυρίως. Όμως σίγουρα θα δεις κάποια ενδυμικά πουλιά, όπως είναι τα φινικόπτερα, ναι, τα φλαμίγκο.
0: Ναι. Και εγώ θέλω να σας προσθέσω τώρα σε αυτή την περιγραφή που κάνατε, ότι αν τύχεις και σε πολύ καλό καιρό, που έχει τις περισσότερες ημέρες πραγματικά πολύ καλό καιρό, είναι μοναδικό το τοπίο με αυτή την αντανάκλαση την οποία κάνει ο ουρανός πάνω στη θάλασσα, και νομίζω ότι βρίσκεσαι σε ένα, τι να πω, πραγματικά μοναδικό τοπίο. Μοναδικό.
1: Είσαι κομμάτι ενός πίνακα ζωγραφικής. Εντάξει.
0: Μπράβο, κυρία Κανέλη. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η περιγραφή. Λες και είσαι μέσα σε ένα πίνακα ζωγραφικής.
1: Ναι, και επειδή εγώ είμαι Θεσσαλονικιά σε καταγωγή και ήρθα σχετικά πρόσφατα στο Μεσολόγγι, μπορώ να δω με το μάτι του ξένου το Μεσολόγγι και βλέπω αυτές τις αδιανόητες ομορφιές που έχει αυτό το μέρος. Αδιανόητες. Ναι. Αν δεν έρθει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ωραία είναι.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε υπάρχει για το Αλάτι, η οικονομία, λοιπόν, η γεωργία, ναι, η κτηνοτροφία, το περιβάλλον, ο τουρισμός.
1: Ναι. Ξεκινάμε από το πότε ιδρύθηκε το Αλάτι, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μιλάμε για την ιστορία της γης, μιλάμε για την ιστορία του ανθρώπου. Για την ιστορία της εξέλιξης, πώς εξελίσσεται η ζωή επάνω στη γη, που σημαίνει ότι συνδεόμαστε άμεσα με τον αρχαίγωνο, με τους αρχαίγωνους ωκεανούς. Δηλαδή από εκεί ξεκινά η ιστορία του Αλατιού, και από εκεί μάλιστα, από τους αρχαίγωνους ωκεανούς, περνάει στο σώμα μας. Γι' αυτό όλα μας τα υγρά είναι αλμυρά. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότες, το σάλιο, το οποίο περιέχει στο όνομά του το αλάτι. Τι να σας πω, η ξενάγηση κρατάει 20 λεπτά και μας συνδέει με όλα, μας περιγράφει όλες αυτές τις πειραμέτρους που περιγράψατε πιο μπροστά, με τρόπο που γίνεται απόλυτα κατανοητός. Είναι σαν να σου ανοίγει το μυαλό μέσα στο μουσείο η περιγραφή, οι περιγραφές που κάνουμε. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί την έρευνα την είχαμε κάνει πριν αρκετά χρόνια, πριν 15-20 χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε την έρευνα για να δημιουργηθεί μία έκθεση στο ιστορικό μας μουσείο, στο Μουσείο της Διεξόδου.
0: Ναι.
1: Και όταν ανακαλύπταμε αυτές τις νέες παραμέτρους, ότι το αλάτι έχει 14.000 χρήσεις, ότι το χρησιμοποιούμε στη βαφή των χρωμάτων, το Υπάρχει σε κραγιόν, στα καλλυντικά, στα σαπούνια, στα πορυπαντικά, στα καθαριστικά, στις φλωρίνες, αυτά. Όταν τα ανακαλύπταμε και εμείς μέναμε έκθανδοι με όλες αυτές τις χρήσεις. Μετά χρωματιστά αλάτια. Ναι. Είχαμε το απόλυτο αντίθετο του αλατιού ως προς το χρώμα, ενώ μαύρο αλάτι από την Περσία, από την Ισλανδία, συγγνώμη, και τη Χαβάη, με ενεργό άνθρακα, που μάλιστα θεωρείται και από τα πιο ποιοτικά αλάτια, γιατί ο ενεργός άνθρακας δεσμεύει τοξίνες και δηλητήρια και τις αποβάλλει από τον οργανισμό. Τέλος πάντων, μην σας κάνω όλη
0: την ανάγκηση
1: τώρα. Ναι. Το αλάτι
0: τώρα εδώ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το ροζ αλάτι της μόδας. Κυρία Κανέλη.
1: Και μια ενδιαφέρουσα γεωλογική ιστορία. Διότι λέμε πως βρέθηκε το αλάτι, να σας το πω, γιατί μ' αρέσει.
0: Όχι,
1: πολύ.
0: Όχι.
1: το κρατάμε.
0: Το κρατάτε, το κρατάτε.
1: Για να έρθετε, βέβαια.
0: Να το πει.
1: Είδατε,
0: ακούστε, να σας πω, κύριε Κανέλη, άμα θέλετε να το πει, γιατί τώρα είχαμε εδώ πέρα ένα τέτοιο. Άστο να το πει, λέει. Να το πείτε, ναι. Αν θέλετε. Ναι.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μου θα απαντάω μόνο στις ερωτήσεις σας.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να έρθετε.
0: Να έρθει να το δει ο κόσμος. Έτσι είναι. Λοιπόν, 1500 αλατιέρες βλέπω χρονολογούνται από το 19ο το αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.
1: Φτάσαμε σε 1700 ευθύριος.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η μέρα είναι αφορμή, η Διεθνής ημέρα Μουσείων. Η κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, είναι μια... Με κάθε ευκαιρία ενδεχομένως.
1: Ναι. Γιατί το μουσείο συνδέει εμάς με το παρελθόν μας. Είναι μια συνέχεια και αισθανόμαστε πολύ καλύτερα όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σαν μια προβολή του παρελθόντος.
0: Ναι,
1: και συνειδητοποιούμε ότι και εμείς τι είμαστε, η βάση για τις επόμενες γενιές, και έτσι πρέπει να λειτουργούμε, να προστατεύουμε τη φύση, να προστατεύουμε τους νέους ανθρώπους, να προστατεύουμε την ίδια τη ζωή η οποία υπάρχει στο πλανήτη.
0: Ναι. Λοιπόν, και κλείνοντας, αφού μιλήσαμε λίγο για τα λάτια, νομίζω ότι πρέπει να πούμε για την Αφρίνα Μεσολογγίου.
1: Α, ναι. Αλλιώς, λιμονόμαστε.
0: Είναι το δικό μας, αυτό, ο δικός μας ανθός αλατιού, και εντάξει, ναι. είναι γνωστός παγκοσμίως.
1: Και μάλιστα δημιουργείται και με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν είναι απλά το επιφανειακό αλάτι.
0: Αυτό μαζεύεται με το χέρι, κυρία Κανέλη, σωστά.
1: Σωστά. Και προκύπτει από έναν αφρό που δημιουργείται όταν φυσάει ένας συγκεκριμένος άνεμος στο Μεσολόγγι.
0: Αλήθεια.
1: Και γι' αυτό λέγεται και Αφρίνα, αφρογέννητη, σαν την Αφροδίτη. Προκύπτει μέσα από το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί γεννιέται.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο ήταν το ταξίδι. Να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε μεσημέρι. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Το υπεύθυνη στο Μουσείο Άλατο, στο Μεσολόγγι, είχαμε πάει, κυρίες και κύριοι. Κυρία Δέσποινα Κανέλη. Χρησιμοποιούνται, λέει, για την Αφρίνα παραδοσιακές μέθοδοι από τις φυσικές αλικές της περιοχής. Θεωρείται ένα εξαιρετικό γαστρονομικό προϊόν. Διατηρεί όλα τα φυσικά ιχνοστοιχεία του θαλασσινού νερού. Είναι γνωστό παγκοσμίως και είναι το δικό μας, ο ελληνικός ανθός αλατιού.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Φλόρου. Εκεί θα δούμε το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και βεβαίως θα δούμε το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Θα την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας. Είναι η υπεύθυνη του τομέα μουσείων της στην Τεχνόπολη. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Φλόρου.
1: Γεια σας, γεια σε όλους και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια σημαντική μέρα για τα μουσεία, οπότε είμαι με μεγάλη μου χαρά μαζί σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Μουσείο Βιομηχανικό, από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και θα πάμε μετά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Θα κλείσουμε με αυτό.
1: Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει λοιπόν την ημέρα αυτή με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει 13 χρόνια λειτουργίας, κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε. Το βασικό πλεονέκτημα φυσικά αυτής της ημέρας είναι ότι όλα τα μουσεία και το δικό μας βέβαια έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό τις ώρες που λειτουργεί κανονικά. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να το επισκεφτεί. Και το δεύτερο βέβαια, έχουμε δρομολογήσει μια ξενάγηση, μια διαδραστική ξενάγηση στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, όπου ανακαλύπτεται η γραμμή παραγωγής, η ιστορία του παλιού εργοστασίου, ακόμα και η σύνδεσή του με την πόλη, μέσα από τον κόσμο των αισθήσεων, του παιχνιδιού, έναν έτσι πιο θα έλεγα ψυχαγωγικό τρόπο, ώστε να είναι προσιτός τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.
0: Και ειδικά είναι ένα δύσκολο θέμα, ξέρετε, έτσι ενδεχομένως πρέπει να γίνει, να φαίνεται και
1: Η βιομηχανική κληρονομιά είναι πολύ δύσκολο θέμα, αυτό είναι η αλήθεια εν γέννη, είτε μιλάς για μέταλλα, είτε μιλάς για τον δικό μας τον κόσμο, τον κόσμο της ενέργειας. Σίγουρα εμείς είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί από το φωταέριο έχουμε περάσει στο σήμερα, όπου έχουμε τη σύνδεση με το φυσικό αέριο, με την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δηλαδή υπάρχει κάτι αυτό. Να, βλέπεις, αυτή η εταιρεία είναι το φυσικό αέριο, προγονός της ήταν το φωταέριο. Οπότε κάπως μπορούμε να το συνδέσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό και πρακτικά θα έλεγα και έτσι μεταφορικά. Αλλά σίγουρα γενικότερα η βιομηχανική κληρονομιά σε σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά κάπως μειονεκτή. Δεν είναι ένα πεδίο το οποίο έχει αναπτυχθεί αρκετά στην Ελλάδα σε αντίθεση με την Ευρώπη, πρέπει να σας πω, έχω ταξιδέψει επανειλημμένα και έχω δει φανταστικά πράγματα σε πρώην βιομηχανικούς χώρους να εξελίσσονται. Βέβαια αυτό το πρεσβεύει φυσικά η Τεχνόπολη, που είναι ένας χώρος που κάποτε έδινε ενέργεια μέσα από το εργοστάσιο φωταερίου, τώρα δίνει ενέργεια μέσα από τον πολιτισμό. Αλλά θα ήταν ωραίο να υπήρχαν ακόμη περισσότεροι τέτοιοι χώροι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά στην παγκόσμια αυτή ημέρα, στη Διεθνή ημέρα μουσείων. Εκεί τι θα δούμε, κυρία Φλόρου?
1: Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, να σας διορθώσω προς τιμή μας βέβαια, είναι η τρίτη συνεχόμενη
0: χρονιά.
1: Έχουμε ανοίξει τον Οκτώβριο του 2023 και εδώ οι επισκέπτες θα έχουν το προνόμιο του να μπουν στο μουσείο με δωρεάν είσοδο. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να δηλώσουν την είσοδό τους, να κάνουν μια κράτηση, δωρεάν κράτηση μέσω του συστήματος, καθώς το Μουσείο Μαρία Κάλλας είναι ένα μουσείο που δέχεται έναν μικρότερο αριθμό επισκεπτών λόγω του περιορισμένου χώρου, να κρατήσουμε έτσι την πρόσβαση ποιοτική για όλους, έχουμε συγκεκριμένα σλότ. Πέραν αυτού όμως, ο επισκέπτης θα παρακολουθήσει και μια πολύ όμορφη συναυλία που έχουν αναλάβει θα χαρούν την πιανίστρια Vivian Brenda και την τελίστρια Βάνια Παπαδημητρίου, που έχουν φτιάξει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα έργων που περιλαμβάνει Σοπέν, Σούμπερτ, Ραχμάνινοφ, Έλγκαρ, και νομίζω θα μας ταξιδέψουν ιδιαίτερα αυτή τη μέρα, ταιριάζει πολύ στο χώρο μας.
0: Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας τι ενδεχομένως είναι αυτό που το οποίο ξεχωρίζει, πού στέκεται περισσότερο ο κόσμος?
1: Το Μουσείο Μαρία Κάλλας ως στόχο και αποστολή έχει να αναδεικνύει την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, αλλά και την ιδιαίτερη αξία της φωνής της. Επομένως, έχει πάρα πολλά ηχητικά ντοκουμέντα που μπορεί καθένας να απολαύσει και είναι διαφορετικό, ξέρετε, να τα απολαμβάνει, θα έλεγα, σε μια πλατφόρμα μουσικής,
0: από ότι
1: σε έναν χώρο όπου θα περιβάλλεται ταυτόχρονα και από φωτογραφίες Μαρίας Κάλλας, από τη ζωή της, την καριέρα της, από προσωπικά της αντικείμενα, όπως ήταν, ας πούμε, τα γυαλιά της, τα γυαλιά μοιοπίας της, ή τα ρούχα που φορούσε στην καθημερινότητά της, οι επιστολές που τις στέλναν ή έστελνε. Ανακαλύψει δηλαδή μέσα από τη μουσική, μέσα από τον επαγγελματισμό που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το προωθούμε και να το αναδεικνύουμε ως μουσείο αυτό το κομμάτι, αλλά θα ανακαλύψει και πράγματα για την ίδια τη Μαρία Κάλλας, τα οποία μπορεί να μην γνώριζε ή να τα δει από μια διαφορετική οπτική.
0: Ναι, αυτό το ταξίδι στην ιστορία. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας, κυρία Φλόρου. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια. Υπεύθυνη του τομέα μουσείων της Τεχνόπολης στο Δήμο Αθηναίων, η κυρία Μαρία Φλόρου, και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας. Λοιπόν, κάπου εδώ αυτή η βόλτα μας στο ταξίδι μας στο χώρο των μουσείων σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, δεν είναι σιωπηλή χώρη τα μουσεία μας. Είναι ζωντανές ιστορίες, είναι ζωντανές. Ακούσατε τι περιέγραψε η κυρία Φλόρου για το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Είναι ζωντανές ιστορίες. Είναι ζωντανές οι μνήμες, οι εικόνες, τα συναισθήματα. Όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν με το παρελθόν και μας κάνουν να σκεφτόμαστε λίγα περισσότερα πράγματα ενδεχομένως για το μέλλον. Μας ενθυμίζουν τη δύναμη του πολιτισμού και δε τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Και σήμερα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκα παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά

0: Με προεκλογικό αρώμα και νέα διαβεβαίωση για εκλογές το 2027, η ομιλία Μητσοτάκη στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τι ανέφερε απολογιστικά για το κυβερνητικό έργο, οι προτεραιότητες και το διακύβευμα της επόμενης τετραετίας. Τα καρφιά για τους απόντες. Σε βέρτιγκο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη και τα επερχόμενα τον Αλέξη Τσίπρα. Πότε ανακοινώνουν τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, στη μέλη γενέστε αριστερά και δεξιά της κυβέρνησης, πώς κινούνται στο Πασόκ. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δις ετοιμάζει ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Πώς προωθούνται πληρωμές εξπρες για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις 1 δις ευρώ. Ουδέ νεότερο από το Μεσανατολικό μέτωπο, ο Τραμπ πόσταρε φώτο AI και προειδοποιεί για την ηρεμία πριν την καταιγίδα, ενώ το Ιράν ετοιμάζει διόδια στα στενά του Ορμούς. Drones του Ζελένσκι χτύπησαν τη Μόσχα, πώς απαντούν οι Ρώσοι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στα ντέρμπι που δίνουν το εισιτήριο για το Champions League. Φιέστα τίτλου στην Αγία Σοφία για το δικέφαλο του Νότου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκατζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Με την ενεξέλιξη ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής ολοκληρώνονται σε λίγο οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, πριν λίγο, ο Κυριακός Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία τη νέα τετραετία και διαβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Ερχόμαστε πια σε μία προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά, από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
0: Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, συμπυκνωμένο το νόημα όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το πλήρες ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Παπαχλημίτσος. Θα πάμε αμέσως στον Κώστα. Εντάξει, διαβεβαίωση Κώστα για εκλογές το 2027, αλλά το άρωμα των εκλογών είναι έντονο, έτσι, το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα και στο κρατές μας εδώ από το Metropolitan Expo, τον εκτεξιακό χώρο. Στα σπάτα πριν από λίγο τελείωσε ο μιλητής Γιάννης Μητσοτάκης. Τώρα είναι η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και από εσείς ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο συνέδριο, το οποίο εγκαινιάζει πια σε έναν άτυπο αλλά πολύμηνο προεκλογικό αγώνα άρκεντες. Οι αιχμές των οποίες κατάφερε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είπε δηλαδή και για τα κόμματα στην αντιπολίτευση και για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς μπορείς να ονομάσει φυσικά ότι το συνεδριό μας δεν αφήνει μονολόγους, συνθέτει απόψεις, δεν έχουμε θέση κοντρόλ στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Είπε επίσης, σε σχέση με, γιατί θυμίζω ότι χθες ακούστηκαν και πολλά από κάποιους σχετικά με τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, θετικά δηλαδή, θετικά από την άποψη ότι θα έπρεπε να γυρίσουν ή θα μπορούσαν να γυρίσουν στο κόμμα. Φυσικά είναι διαφορετική συνεπτώση. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, όπως Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες.
0: Καρφή,
2: ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Mm-hmm. Ναι. Είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, τότε ενώνει και την Ελλάδα και όταν η Νέα Δημοκρατία νικά και η πατρίδα. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Είπε ότι κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη και ότι συμφωνεί αλήθεια. Θυμίζουμε ότι το προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας το 23 γίνεται συμβόλαιο αποτελέσματος. Υπογράμμισε το σύνθημα που είναι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030, σύνθημα δηλαδή προεκλογικό για τη Νέα Δημοκρατία, και σε μια ακόμα αιχμή που εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε το παρελθόν. Κάποιοι επιχειρούν να μας στείλουν στο χάος του 2015, αναφερόμενος δηλαδή σε ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται εντός των ημερών να ανακοινώσει το κόμμα του, και άλλοι μένουν είτε παγιδευμένοι στα ξύλα σε θύματα του 1981, αναφερόμενος δηλαδή στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο Πασόκο. Ο ίδιος είπε ότι δεν μας αφορά ποιος ήταν δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Μίλησε και για την φιλελεύθερη δύναμη, ο οποίος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια σε μια αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος, και είπε ότι δεν διαλέγουμε αντίπαλο, δική μας ευθύνη είναι μόνο τα προβλήματα. Είπε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν το τύχημα της ομιλίας, και επανέλαβε την ατάκα που είχε πει προχθές στην ακτήρια ομιλία του: αν πριν το πρωί χτυπήσει το πρωτοφυλλικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Έτσι δηλαδή έβαλε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα, τα πολιτικά διλήμματα που θα θέσει η Ρέα Δημοκρατία πολίτες ενώπιση της επόμενης κάλπης.
0: Κώστας Παπακλήμητζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Οι φιλοδοξίες δεν είναι κακές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδιθούν οι εκλογές, δήλωσε στο Action 24 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ παραδέχθηκε πως η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθη στην υπόθεση των Ντεμπών αναφορικά με τον εξυγχρονισμό του ΟΣΕ, αλλά και στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ.
3: Δεν είναι κακό να,
4: δεν είναι κακό να
3: υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές. Διότι και η διαφορά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα άλλα κόμματα, δημοσκοπικά, αλλά και γιατί καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας, θα θέσουμε τα διλήμματα και ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε. Αυτό πιστεύω. Πράγματι όμως έχουν γίνει λάθη. Να σας πω δύο, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και πανθομολογούμενα. Τα Τέμπη σε σχέση με τον ΟΣΕ, όχι σε σχέση με τα ξυλόλια και όλες αυτές τις ανοησίες. Έπρεπε τα πράγματα στον ΟΣΕ να τρέξουν γρηγορότερα. Ο ΠΚΠ. Ήταν λάθος ή δεν ήταν? Προφανώς ήταν. Διαχρονικό. Και δικό μας όμως, τα τελευταία χρόνια, και δικό μας. Άρα να, προφανώς έχουν γίνει λάθη.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε στο ΑΗ εφημερίδα Ερωτηθείς από το Θανάση Βουσκίδη ότι δεύτερος στις προσεχείς εκλογές θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, εμπειρικά.
3: Έτσι όπως πάει, νομίζω ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Μάντης δεν είμαι, αλλά έτσι όπως πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Αλλά είμαστε σε ένα πρωτοφανές πράγμα τη σκηνικό. Κάθε φορά βεβαίως έχουμε καινούργιες συνθήκες, αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι γίνεται. Και πάντως εμείς βασικά κοιτάμε και πρέπει να κοιτάμε το δικό μας έργο. Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χάνεις καμιά φορά την περπατησιά σου. Και έχουμε υποχρέωση να κοιτάμε μπροστά.
0: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε αναρτήσεις του, το διαγραφέν στέλεχος αφήνει πενιγμούς πως ο λόγος που δεν συγκαλεί ο κύριος Φάμελος συνεδρίας της πολιτικής δραματείας είναι γιατί εξυπηρετεί σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένη η διαγραφή, ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια, καθώς οι κινήσεις του κυρίου Φάμελου στηρίζονται στις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος.
6: Ήταν σαφές και το υπονοούμενο που άφησε κατά την ανάρτησή του που αφορούσε την στρατηγική του κόμματος και τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση των συνεργασιών ή της λειτουργίας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον κύριο Φάμελο παρά να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε, και νομίζω ότι είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι ο κύριος Φάμελος τουλάχιστον αυτό το διάστημα κινείται εργαζόμενος όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που έχουν αποφασίσει και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρξει ενότητα του χώρου του προοδευτικού και μια ανασύνθεση που την έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, προκειμένου να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Την ίδια ώρα, εν μέσω σφοδρών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση, το Μάρτι ήταν νωρίς, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτηση για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναγράφεται σε βίντεο στα social media. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω όχι μόνο το Σεπτέμβριο, είναι πιθανό και τον Ιούνιο να είναι αργά. Καθώς από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα για να έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η αφετηριακή ημερομηνία λογίζεται η 26η Μαΐου και το αργότερο, ως το πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, το αργότερο θα έχει δημιουργηθεί το κόμμα. Άρα δηλαδή είναι πιθανό τις επόμενες 10-15 ημέρες να ξέρουμε και τον τίτλο. Και βεβαίως τα χρώματα, το σήμα, η πληροφορία ότι θα υπάρχει το πορτοκαλί χρώμα και ίσως η λέξη συμπόρευση να είναι ένα από τα παράγωγα του τίτλου. Όλα αυτά όμως είναι οι πληροφορίες που θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κύβος ερήφθη και ο κύριος Τσίπρας προχωράει άμεσα και πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδιος αρχικά είχε σχεδιάσει, τηλέμαχε, στο νέο φορέα. Αυτό που θέλω να σου πω και το λένε από την Αμαλία με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι δεν τους αφορούν όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τον κύριο Πολάκη, είτε με τον κύριο Φάμελο, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Είναι κάτι τελείως καινούριο αυτό που θέλουν να φτιάξουν, τηλέμαχε. Ούτε reunion του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ 2.0 είναι αυτό που θέλει να φτιάξει ο κύριο Τσίπρας. Άρα δεν υπάρχει κανένα σχόλιο και δεν τους αφορά όσα συμβαίνουν από χτες και όλα που τα συζητάγαμε και με τον κύριο Πολάκη. Άρα έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εντός των προσεχών ημερών.
0: Είπες ότι ο κύβος ερήφθη, άρα θα διαβεί και το Ρουβίκονα, έτσι, για να παραμείνουμε σε ρίσεις του Ιούλιο 4 και όχι μόνο. Ανδρέα μου. Στο Πασόκ, πάντως, συνεχίζουν έτσι να κοιτούν προς όλες τις κατευθύνσεις και προετοιμάζονται. Έτσι, προετοιμάζονται.
7: Κοίτα, τώρα το Πασόκ είναι σε μια διαδικασία σύγκρουση με την κυβέρνηση. Σε καθημερινή βάση, πολύ ψηλή τόνη. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί και μία βεντέτα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ιδίως μετά τα όσα έχουν γίνει και με τον κύριο Ανδρουλάκη, που θεωρούν από το Πασόκ ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο μπροστάρης αυτή τη διαδικασία λάσπης στο πρόσωπο του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και με τα όσα ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης αναφορικά με την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας και πόσο πίσω ήταν τα χρόνια του Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανασύρει ένα βίντεο από τα χρόνια που ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο πλευρό του κυρίου Καρατζαφέρη, τότε βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, και ήταν εντελώς εναντίον της ψηφιακής κάρτας και έλεγε ότι ο ίδιος τότε ούτε καν θα την πάρει. Άρα λένε ότι δεν έχει καμία αξιοπιστία ή κάποιο κύρος όσα καταλογίζει στο Πασόκ ο κύριος Γεωργιάδης, και θυμίζουν μια σειρά από πράγματα που έχει κάνει το Πασόκ όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα και για τα ψηφιακά ζητήματα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να είναι καθοριστικός για τη συνέχεια και επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία με τον Σωκράτη Φάμελο, δήλωσε στο Άξιο 24 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κιμπιζής.
8: Και πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και έχουμε πει ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω αν έγιναν ή δεν έγιναν ιδιωτικές συνομιλίες, αν κάποιος μίλησε στο τηλέφωνο ή αν έστειλε κάποιος, για παράδειγμα, ιδιωτικό SMS σε άλλον.
9: Το αφήνετε ανοιχτό.
8: Με ανοιχτά χαρτιά.
9: Το αφήνετε.
8: Λέω δεν πρόκειται να αποκαλύψω, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κουτσιά.
10: Αυτό που λέει ο Πουλάκης όμως.
8: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για συνεργασία, έχει μιλήσει για σύμπλευση, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση.
0: Η ακρίβεια και οι πολιτικές ισορροπίες στο πεδίο της σφοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, σε αυτό το κλίμα διασταύρωσαν ταξίδι του στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το Πασό και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
11: Το ότι είπε είναι θυμωμένος, για μένα ουσιαστικά θυμωμένος και λυπημένος σημαίνει ότι ναι, ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια και είναι θυμωμένος γιατί βλέπει ότι υπάρχουν και κάποια νοικοκυριά τα οποία δεν τα καταφέρουν. Παραδείγματος χάρη έχει πρόβλημα μια οικογένεια με ένα μισθό και ενίκιο. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 19, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήμασταν ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο. ήμασταν μετά από 10 χρόνια μνημονιακά, τα οποία καταβαράθρωσαν το εισόδημα. Από εκεί μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Συνεχώς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και μέσα σε κρίσεις μάλιστα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον COVID, ότι είχαμε 2 κρίσεις ενεργειακές, πάλι έχουμε μια κρίση ενεργειακή και παρόλα αυτά η χώρα μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και αυτό βγήκε και από το συνέδριό μας.
10: Να
11: για το 2030
10: κάτι,
11: μιλάμε πια. Καταρχήν ο κύριος Δένδιας χθες περιέγραψε τι δεν είναι η παράταξη. Συμφωνώ. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Η παράταξη, ναι, μέσα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδια, δεν είναι αυτό μάλλον το οποίο, μάλλον περιέγραψε πολύ καλά αυτό που δεν είναι η παράταξη. Από εκεί και πέρα. Και το 23 ήμασταν περίπου στο ίδιο ποσοστά, τα ίδια ποσοστά, 28, 29, 30 και στο τέλος όταν μπήκαν τα διλήμματα των εκλογών πήγαμε στο 40.
12: Είπατε ότι η Ελλάδα κερδίζει όσον αφορά το πραγματικό εισόδημα και σας λέω ότι όχι μόνο δεν κερδίζει, χάνουμε διαρκώς με τις πολιτικές σας. Δεύτερον, είμαστε πρωταθλητές όσον αφορά την αύξηση των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στις βασικές υπηρεσίες του πολίτη, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία της μικρομεσαίας επιχειρήσης, αλλά αντίθετα βγάζει υπερκέρδη εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων. Τρίτον, έχουμε τις υψηλότερες τιμές όσον αφορά τα ενίκια και είναι μια εμφανής ή η παντελής αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας στη στεγαστική πολιτική. Τι άλλο πρέπει να γίνει πλέον για να καταλάβουν ότι έχουν αποτύχει πλήρως? Αυτή είναι η ουσία όμως της πολιτικής και θα φτάσουμε
13: από εκεί ξεκινήσαμε.
12: Στα υπόλοιπα, εγώ δεν θα αποφύγω απολύτως τίποτα. Γιατί φτάνουμε σε ένα οριακό σημείο και λέμε, πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι βλέποντας τον κύριο Μητσοτάκη από το συνέδριο του κόμματός του να αποδέχεται την πλήρη αποτυχία της πολιτικής του μετά από 7 χρόνια στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
13: Είπε όμως για μειώσεις.
12: Λέμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε άλλον αυτόν και το κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση.
14: Μπορεί να γίνει πιο φθηνό το ρεύμα.
13: Και ο Τσίπρας είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας.
14: Θα φανεί.
0: Στη δεξιά πολυκατοικία θα μεταφερθούμε, όπου το κόμμα Καρισιανού μπαίνει στην τελική ευθεία. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Αύριο το πρωί, λοιπόν, η κυρία Καρισιανού με τους συνεργάτες θα μεταβούν στον Άριο Πάγο, που εκεί θα υποβάλουν την ειδική διακήρυξη του κόμματός τους. Θα υποβάλουν τα χαρτιά για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του κόμματος. Προφανώς έχει σχέση με το όνομα Ελπίδα, κάτι το οποίο μας είπε και η κυρία Καρισιανού την Παρασκευή που βρέθηκε στο εφετείο. Η παρουσίαση του κόμματος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 21 του μήνα το απόγευμα, στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα ξεκινήσει η κυρία Καρισιανού, η οποία κατάγεται βέβαια και από εκεί. Και τώρα, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη έχουμε την κυρία Καρισιανού με το νέο της κόμμα, την κυρία Λατινοπούλου με τη φωνή της λογικής και τον κύριο Βελόπουλο μάλλον με την ελληνική λύση και φυσικά τον κύριο Νατσιό, μια μεγαπορειολαδίτες, οι οποίοι έχουν αναφορά στη δεξιά, υπερδεξιά πολυκατοικία και προσδιορισμό κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή μια περιοχή γύρω στο 1,7-1,8 εκατομμύρια ψηφοφόρων που αθρηστικά με την Θεσσαλία, εκεί μιλάμε για περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την άλλη μεριά έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο βέβαια, αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Συνεπώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην δεξιά και το δεξιά πολυκατοικία, σε αντίθεση βέβαια δηλαδή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και στο κέντρο και σε άλλους χώρους. Αντλεί δυναμική η κυρία Καρισιανού από όλα τα κόμματα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ενώ αντίθετα οι άλλοι τηλεμαχευτές και φίλοι των παραπολιτικών αντλούν τη δυναμική τους κυρίως από την δεξιά πλευρά, το κέντρο και τα δεξιά, ενώ η κυρία Καρισιανού αντλεί δυναμική και από άλλους χώρους, και από το κέντρο και από αριστερά και γενικά από τους χώρους που έχουν την αρνητική, την αντιδραστική ψήφο. Θα δούμε τώρα και τη διακήρυξη του κόμματός της και τις θέσεις του κόμματός της. Προς το παρόν αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κυρία Καρισιανού θα ξεκινήσει περιοδίες αμέσως και θα μιλά συνεχώς για την δικαιοσύνη και για την, ανάγκη άμεσης επαφής των εκάστοτε κυβερνήσεων με την κοινωνική πραγματικότητα, Τηλέμαχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Άμεσες επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Προωθούνται πληρωμές εξπρές για πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, νοικοκυριά, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ενώ ενισχύεται η ρευστότητα στην αγορά, την ώρα που ξεμπλοκάρουν εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1 δις και παραπάνω, θα λέγαμε. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα. Μαζί μας είναι ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, ο κ. Καράλαμπος Καούκης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους σας, να είστε καλά. Η ΑΔΕ όντως προγραμματίζει να περάσει το περσινό στόχο που ήταν 7,5 δις, να πάει δηλαδή στα 8,1 δις, για το 25 δηλαδή. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενους και επιχειρήσεις που αναμένεται να λάβουν επιστροφές φόρων με γρήγορες διαδικασίες. Τι γίνεται εδώ? Θέλει να δώσει βάρος περισσότερο στις επιχειρήσεις, δηλαδή το 95% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και το 93% των αιτήσεων επιστροφής φόρου εισοδήματος να διεκπεραιώνονται πλέον μέσα σε 90 μέρες. Να μην καθυστερούν.
0: Δηλαδή, κύριε Καούκη, πόσο έπαιρνε για να γίνει αυτό? Μπορούσε να πάρει και μήνες, ας πούμε?
16: Μπορούσε να πάρει και μήνες, γιατί έπρεπε να γίνουν, καθυστερούσαν οι έλεγχοι. Τώρα θα είναι με πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Δηλαδή, θα βλέπει το σύστημα. Αν χρωστάς στο δημόσιο, αν χρωστάς δηλαδή στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, θα γίνεται άμεσα συμψηφισμός και ό,τι μένει μέσα σε 90 μέρες θα πιστώνεται στο τραπεζικό σου λογαριασμό.
0: Βλέπει και στον ΕΦΚΑ, δηλαδή, αν χρωστάς μόνο, στην εφορία και ευελπιστείς ότι θα πάρεις τα χρήματα από την εφορία επειδή πρόκειται, ξέρω, για μια επιστροφή φόρου, αυτό δεν θα γίνεται αν έχεις στον ΕΦΚΑ κάποιες οφειλές προφανώς,
16: Όχι βέβαια, θα πρέπει να εξοφληθούν και του ΕΦΚΑ οι οφειλές. Και γίνεται με γραμμάτιο ψηφισμού, η ΑΔΕ δηλαδή στέλνει γραμμάτιο ψηφισμού στον ΕΦΚΑ και καλύπτει τις οφειλές σου που έχεις εκεί όταν εσύ έχεις επιστροφή φόρου εισοδήματος, ας πούμε, από την ΑΔΕ. Δηλαδή, και θα εφαρμόζει πλέον αυτοματοποιημένους ελέγχους και ανάλυση κινδύνων για την ταχύτητα και ασφαλή διεκπαιρέωση των επιστροφών, οπότε θα περιορίζονται τα φαινόμενα της απάτης. Είναι δηλαδή μια ανάσα, γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις περιμένανε και 6 μήνες να πάρουν επιστροφή φόρου. Οπότε μέσα στους 6 μήνες μπορούσαν να γεννηθούν νέα χρέη στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν παίρνανε ποτέ τα λεφτά που τα χρειαζόντουσαν για να επενδύσουν τα διαθέσιμα, δηλαδή στοιχεία τους, τα ταμιακά του διαθέσιμα, για να τα ρίξουν αγορά, να πάρουν εμπόρευμα και να κινηθούν. Οπότε το έχει καταλάβει, είναι μια ανάσα, είναι μια ένεση. Αυτά πλέον για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις, και για τις επιχειρήσεις το χαρακτηριστικό είναι ότι θα κοιτάξει ειδικά για το φόρο εισοδήματος να ολοκληρώνεται πλέον μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αν έχει δηλαδή πιστωτικό καθαριστικό, όπως είπαμε, και αν είμαστε καθαροί από χρέη, ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, περίπου το 35% δηλαδή, εμφανίζουν επιστροφή φόρου, οπότε και ο μέσος όρος περίπου είναι στα 240 ευρώ. Προχωράνε με ταχύς ρυθμούς, έχει πατήσει γκάζι η ΑΔΕ και θα έχουμε χαρές, να το πω έτσι, από αυτούς που περιμένουν να πάρουν χρήματα πίσω.
0: Κύριε Καούκη, πότε έχουμε την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της
16: φέτος? 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και ό,τι τροποποιητική θέλουμε δήλωση να υποβάλουμε μπορούμε μέσα 15 Ιουλίου χωρίς πρόσημο να την υποβάλουμε. Από την πρώτη που έχουμε καταθέσει ως σήμερα, αν έχουμε καταθέσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καούκη, για όσο μας είπατε. Καλή συνέχεια. Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα κλειδώνουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας συν την νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, θα είναι και τριπλή ενδεχόμενα η αύξηση για αυτούς που, που μπαίνουν στην τρίτη τριετία. Μιλάμε τώρα για το. Οι τριετίες, να θυμίσω εδώ, ξεπάγωσαν το 2024. Το 2027 περίπου 300.000 νέοι εργαζόμενοι θα πάρουν την αύξηση του 10% στην την εισοδηματική πολιτική. Μιλάμε γύρω στο 3,7 με 4%, δηλαδή ο κάτω μισθός αναμένεται να αγγίξει τα 970 ευρώ, αλλά και άλλοι 200.000 θα μπουν στην δεύτερη και την τρίτη τριετία, που σημαίνει ότι για κάθε τριετία, τηλέμαχε, η αύξηση είναι 10%. Είναι 10%, 10, 20, 30 αντίστοιχα δηλαδή, συν το 4%. Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, μιλάμε για 970, και ενδεχόμενα μπορεί να κινείται στα 1040 ευρώ και ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1500 που είχε βάλει ο στόχο η κυβέρνηση. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΩΣΑ να κινείται πέριξ των 1600 ευρώ. Τώρα, τα στοιχεία τηλέμαχη της αγοράς εργασίας δείχνουν ότι η Ελλάδα μετά από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει σαφή ανάκαμψη. Τώρα, η αύξηση απασχόληση που συνδέεται με τις τριετίες, γιατί να θυμίσω εδώ, αν πάει 10% η ανεργία, κόβονται πάλι οι τριετίες, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
24: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
26: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
25: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
26: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
25: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
26: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
25: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
26: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
25: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
26: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
25: Τηλέφωνο 2641 091 760.
26: Κινητό 6945 3627 08.
25: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
27: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο
1: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Βασικό λόγος για τον οποίο η παραγωγικότητά μας είναι χαμηλή είναι ότι έχουμε μικρό μέγεθος επιχειρήσεων. Είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια, δηλαδή, για να συμβαίνει και θα δούμε πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα περισσότερα θα δούμε σήμερα στο δημοσίευμα.
0: Τη Κυριακάτικη Απογευματινή. Έχει απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη Μανδραβέλη, κυρίε και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο εξωτερικό πεδίο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε το βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Την ίδια ώρα οι drones της Ουκρανίας φέρεται ότι επιτέθηκαν στη Μόσχα και ότι υπάρχουν και απώλειες εκεί. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις όπως τις έχει σταχυλογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά νέα από το εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε από την ανάφλεξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε μεγάλη Ουκρανική.

0: μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί σήμερα. Επίσης, οι αρχές του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, της Μόσχας, δήλωσαν ότι συνεδρίμια από ντρόνς είχαν πέσει στην περιοχή του αεροδρομένα χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ξανά άρχισαν να πλήττουν η μία την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μετά την εκπνοή της ισχύως της Εκεχηρίας, που ήταν για τρεις ημέρες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το ρωσοουκρανικό μέτωπο, ας περάσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα δημοσίευσε μια εικόνα AI που προειδοποιεί για ξέσπασμα της καταιγίδας στις σχέσεις με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο κοινωνικό του δίκτυο μια ειδική εικόνα που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα εικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «Ήταν η γαλήνη πριν από την καταιγίδα», που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης και αναταραχής. Το μήνυμα Τραμπ προκαλεί τις ανησυχίες για το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θες να επισημάνουμε, οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν τις πιο εντατικές προετοιμασίες από τη στιγμή που αποφασίστηκε η κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα εν ώψη μιας πιθανής επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν. Δύο αξιωματούχοι της Μόσχας δήλωσαν ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να είναι έτοιμες ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα αν η διπλωματία δεν επιφέρει λύση στο αδιέξοδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτή, έχει το δει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαριμπάν, επιφορτίστηκε επίσης με τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και να κλείσουμε με το δράμα με την αγωδία στη Μοντένα. Για σφαγή κατηγορείται ο Μαροκινός οδηγός που παρέσυρε πεζούς. Δύο οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων από την επίθεση του αυτοκινήτου. Λοιπόν, οι δύο άνθρωποι αυτοί που χτυπήθηκαν υποβλήθηκαν σε ακροτηριασμό κάτω άκρων, ενώ μια 55χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη, ακύρωσε την επίσκεψη στην Κύπρο και θα μεταβεί στη Μοντένα, όπου θα πάει και ο πρόεδρος της Ιταλία, ο Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο 31χρονος δράστης φέρεται να παρουσιάζει διαταραχή προσωπικότητας από το 2022 και κατηγορείται για διάπραξη σφαγής. Οι εισαγγελείς ερευνούν τα αίτια της επίθεσης, κατά την οποία τραυματίστηκαν 7 πεζοί και ένας περαστικός.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αν θα καταλογιστούν πράξεις αυτές στον συγκεκριμένο μετά από την ψυχομετρική εξέταση που θα του γίνει. Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσο μας είπε. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής ο διεθνολόγος κ. Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορινέ.
1: Τώρα, πώς θα το λέγαμε, ουδέ νεότερο να το μεσανατολικό μέτωπο, κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια είδηση που να λέει θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι. Αυτό που έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος από καιρού εις καιρών μας λέει ότι ετοιμάζεται, αν δεν ικανοποιηθεί από την πρόταση από της Τεχεράνης, θα έχουμε δυναμική απάντηση. Η Τεχεράνη λέει ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ και θα βάλουμε και φόρο για όσους θέλουν να περάσουν. Γενικά μια στασιμότητα παρά τις επαφές, δεν ξέρω αν τεκταίνονται πράγματα, αλλά προφανώς θα τεκταίνονται.
2: Ναι, η άποψή μου είναι ότι μετά την επιστροφή του Τραμπ από την Κίνα η κλεψίδρα έχει αρχίσει πάλι να τρέχει για το θέμα του Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια πίστη ότι θα πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις και δεν μπορεί και αντικειμενικά να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπου τίποτα δεν γίνεται, αλλά και τίποτα δεν τελειώνει ταυτόχρονα. Διότι υπάρχουν οι σχετικές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, κυρίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής, και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί η μη ειρήνη, αλλά και ο μη πόλεμος ταυτόχρονα. Τώρα, εγώ δεν... προφανώς γίνονται επαφές. Υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε το σύνολο των επαφών του Τραμπ στην Κίνα, ενώ το σύνολο του περιεχομένου των επαφών. Δηλαδή η Κίνα, η οποία θέλει να διασώσει το Ιρανικό κατάστημα.

0: ασβέστος, αλλά ταυτόχρονα θέλει και να είναι και ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και ελεύθερη τροφοδοσία σε ενέργεια, πετρέλαιο κλπ. Μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό το Ιράν, εάν θελήσει, προτείνω το αν θελήσει, και απευθείας λόγω των προνομιακών σχέσεων, αλλά και μέσω του Πακιστάν. Διότι το Πακιστάν, που είναι ο βασικός μεσολαβητής, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα. Και είδαμε ότι υπήρξε επικοινωνία, επαφές Πακιστάν-Κίνας μετά το ταξίδι του Τραμπ και κατόπιν ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε το Ιράν.
1: Σωστά, είναι εκεί. Σωστά.
0: Ναι, άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μήπως τεθεί, ποιο είναι το βασικό, τεθεί έστω σε αυτή τη μία σελίδα της καταρχήν της συμφωνίας μια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί ο Τραμπ να μην κάνει τίποτα, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ο βασικός στόχος. Ούτε μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να αποσύρει ο Τραμπ τις δυνάμεις και να μην έχει μεταμοχλοποίησης για να συζητήσει το ειρηνικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Όσο υπάρχει ζωντανό κάτι τέτοιο και ένα ενδεχόμενο να διαθέτει πυρηνικά το Ιράν, δεν θα ησυχάσει ποτέ το Ισραήλ, καταρχάς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Επομένως, αυτό είναι βασικό. Τώρα, θεωρώ πολύ πιθανό, εάν δεν προχωρήσουν, να υπάρξουν χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών στο Ιράν και Τούμπαλιν, προκειμένου είτε το Ιράν να εμφανιστεί με πιο λογικές προτάσεις, να περιλάβει κάποιο τύπο δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα στη συμφωνία, ή ο Τραμπ να πει ότι μέχρι τώρα είχαμε πετύχει το 70% το στόχο μας, τώρα πετύχαμε το 90% το στόχο, δηλαδή εννοώ των υποδομών του Ιράν κλπ. Και επομένως αποχωρούμε ως νικητές. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα χτυπήματα, που θα είναι ένθεν κακήθεν προφανώς, θα οδηγήσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε επί 50 μέρες. Διότι για διαφορετικούς λόγους, τι είπα και το Ιράν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να επιστρέψουν σε μια πλήρη αναμέτρηση.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Έως τις 19 Ιουνίου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. 27 Μαΐου αναμένονται οι βαθμολογίες της τρίτης τάξης. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτές τις δύσκολες ημέρες των μαθητών. Είναι πλέον δυσκολότερες. Σμήνη Χαραλαμπόπουλου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν ήμασταν μαθητές, αλλά για μένα μιλώ έτσι. Αλλά σίγουρα είναι το δυσκολότερο σημείο της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σίγουρα έχουν βγει στην τελική ευθεία. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές του Λυκείου. Βέβαια έχουμε μπροστά τους τις πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε αυτές οι εξετάσεις δεν τους φαίνονται και πάρα πολύ δύσκολες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι προσμετράτη η βαθμολογία αυτή του απολυτηρίου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε είναι έτσι μια κάτι σαν πρόβα τενεράλ για το άγχος περισσότερο για τους μαθητές προκειμένου να πάνε στις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις εξετάσεις, οι καθηγητές, οι έμπειροι καθηγητές που ασχολούνται χρόνια με αυτά, συνιστούν ψυχραιμία και ηρεμία. Είναι ότι ό,τι έχετε διαβάσει, έχετε διαβάσει. Δεν μπορείτε να τελειώσετε ένα κεφάλαιο άγνωστο, μια άγνωστη ύλη σε μία, δύο ή πέντε μέρες. Οπότε καλό είναι να κάνετε επαναλήψεις αυτά που γνωρίζετε και να είστε σίγουροι ότι αυτά που γνωρίζετε θα τα γράψουν. Δεν υπάρχει καμία μονάδα χαμένη, δηλαδή πρέπει να κερδίζει ο καθένας και μία μονάδα παραπάνω, δεν ξέρει τι ακριβώς αυτό μπορεί να σημάνει. Να πούμε ότι 29 ξεκινάνε οι εξετάσεις πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων, μια μέρα μετά για τους συμμαθητές τους από τα ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια, είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός που δόθηκε και πέρσι. Όχι βέβαια ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν πρόκειται να καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις όπως και πέρσι.
1: Λόγω
2: και
1: της βάσης.
2: Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ναι. Οπότε λόγω της ΕΒΕ περίπου τώρα είναι γύρω στις 10.000 παρακάτω και κάτι τα τελευταία χρόνια οι κενές θέσεις. Οπότε ο αριθμός το 68-788 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα παραμείνουν και φέτος αναμένονται να παραμείνουν κενές θέσεις. Και να πούμε ότι ο αριθμός αυτός θα ανέβει αρκετά, θα τσιμπήσει και κάποιες σχολές, γιατί θα προσθεθούν και σχολές του στρατού, της αστυνομίας, οι θέσεις μάλλον της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού, οπότε ο αριθμός θα αυξηθεί. Και πάλι όπως είπαμε, όσο υψηλός και να είναι ο αριθμός, δεν είναι όπως παλιότερα και μία θέση μετρούσε. Τώρα λόγω της ΕΒΕ, αν δεν πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή, δεν δικτούσε να την βάλει στη σχολή στο μηχανογραφικό. Οπότε ο ακριβής αριθμός δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο, δηλαδή ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες όπως κάθε χρόνο με τα εξεταστικά κέντρα, με τους επιτηρητές, με τις οδηγίες, με την Κεντρική Επιτροπή που συστήνεται τελευταία στιγμή προκειμένου να βγάλει τα θέματα. Το μόνο που απομένει σε όλους τους υποψηφίους και για όλες τις τάξεις είναι η ψυχραιμία και η ηρεμία, γιατί κάθε μάθημα μετράει, υπολογίζονται οι βαθμοί, δηλαδή να μην χαρούν πάρα πολύ αν γράψουν καλά, γιατί η επόμενη μέρα είναι μια άλλη δοκιμασία, ούτε να απογοητευτούν αν δεν γράψουν καλά, γιατί προστίθενται οι βαθμολογίες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία, οπότε να μην τους επηρεάσει ψυχολογικά, και αυτό λένε οι εισηγητές, ότι τα υγιή παιδιά είναι το ζητούμενο σε όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, και τα υγιή παιδιά και τα συγκεντρωμένα αποδίδουν και κερδίζουν στις βαθμολογίες.
1: Δεν φαίνεται πάντως, Σμήνη, να κάτι το οποίο να αλλάζει όσον αφορά στο μέλλον, μιλώ για τη βάση εισαγωγής έτσι την ελάχιστη, όχι έτσι?
2: Θα αλλάξει το σύστημα συνολικά.
1: Οπότε,
2: δηλαδή,
1: οπότε μετά μπορεί να εξεταστεί και κάτι άλλο.
2: Ναι, θα αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών. Θα έρθει το εθνικό απολυτήριο, το οποίο σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή και μέχρι τον Οκτώβριο, θα αλλάξει όλο το Λύκειο. Δηλαδή θα διασπάσει τις βαθμολογίες σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Θα ξεκινάει ο αγώνας, η προσπάθεια, η δοκιμασία από την πρώτη Λυκείου. Οπότε σταδιακά θα αφρίζεται και η βαθμολογία μέχρι το τέλος, ανάλογα τώρα τι θα αποφασιστεί.
1: Σωστά.
2: Και αυτό δεν θα έχει το δύσκολο τέσσερα μαθήματα και ό,τι γράψεις. Θα μετράει η βαθμολογία σου από πολλά χρόνια, οπότε αν κάπου ατυχήσεις δεν θα προσμετράτε τόσο πολύ.
1: Θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό για το μαθητή.
2: Ναι, το προφίλ του μαθητή στα τρία χρόνια θα είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικό. Να πούμε βέβαια ότι οι πανελλαδικές είναι ένα διάβλητο και αξιόπιστο σύστημα, και αυτό το ατού τις έφερε μέχρι τόσα πολλά χρόνια να πραγματοποιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε, Σμήνη. Καλό μεσημέρι. Τώρα είναι όντως η πιο αγχώδης όσο και πιο και σημαντική, έτσι, θα έλεγα ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο της σχολικής περίοδου αυτές οι μέρες. Εισέρχονται οι μαθητές σε αυτή την περίοδο έχοντας να διαχειριστούν την αγωνία των διαγωνισμάτων, κυρίως των αποτελεσμάτων. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί το Βασίλη Βενιζέλο, το συντάκτη, τον συνάδελφο ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας και με τα θέματα υγείας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε στην Κυριακάκη απογευματινή μια συνέντευξη με τον κοινωνικό λειτουργό και ψυχοθεραπευτή Νίκο Γιώτα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της δωρεάν συμβουλευτικής γραμμής 11525 της οργάνωσης Μαζί για το Παιδί. Μας εξηγεί ότι τα περισσότερα αιτήματα στην γραμμή του Μαζί για το Παιδί αφορούν υπερβολική ανησυχία, την περίοδο των εξετάσεων μιλάμε, υπερβολική ανησυχία, φόβο αποτυχίας, δυσκολία συγκέντρωσης, σωματικές ενοχλήσεις, χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά και την πεποίθηση ότι η αξία τους εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν τα παιδιά, αλλά τα κάνουμε και οι μεγάλοι. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία μας.
1: Σωστή.
3: Η αξία μας είναι η προσωπικότητά μας, η επίδοση είναι κάτι στιγμιαίο. Μας δίνει ορισμένα tips ο Νίκος Γιώτας, να οργανώνουν το διάβασμά τους σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, όχι διάβασμα όλη την ημέρα ή διάβασμα σε ακατάθετες ώρες της ημέρας, συστηματικό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συχνά διαλύματα, καθώς δεν είναι το διάβασμα το οποίο θα μας εμπεδώσει τι έχουμε μάθει, είναι η ξεκούραση που θα μας βοηθήσει στη συγκέντρωση. Να μιλάμε για αυτό που νιώθουμε. Το άγχος μειώνεται όταν το μοιραζόμαστε με τους γονείς μας, με τους εκπαιδευτικούς μας, με τους φίλους μας. Να αποδεχτούμε το άγχος μας ως κάτι το φυσιολογικό, χωρίς να προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε.
1: Πολύ σημαντικό όλα αυτά που σου είπε, Βασίλη. Μπορούν να τα διαβάσουν οι μαθητές και οι γονείς, βέβαια, για να στρέψουν τα παιδιά προς τα εκεί, στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Μέσα στον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι, θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση η οποία θα απαγορεύει τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο για τους ανήλικους, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
4: Θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 18 ετών.
5: Για τους πάνω.
4: Πλήρη απαγόρευση ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους,
5: ναι,
4: σε δρόμο. Έτσι, αυτή είναι η απαγόρευση.
5: Ωραία. Για τους πάνω από τα 18.
4: Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή, αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Mm-hmm. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωσης μέχρι και 50.000 ευρώ σήμερα που μιλάμε. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα, δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές, οι οποίες πολλούν τέτοια οχήματα, πολλούν πατίνια, mm-hmm, τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών.
1: Πάμε στα δυσάρεστα τώρα. Η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπαγκαράγκα κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο κατέλαβε τη 10η θέση. Και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα τη 19η. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός και μιλητής, ο κύριος Κρυμπάς, είναι μαζί μας στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στα φράτες.
1: Δεν το περιμέναμε, βέβαια, να είναι τόσο κάτω. Αλλά...
6: Όχι. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Εντάχει.
6: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, λοιπόν, κράτησε το κοινό σε όλο τον κόσμο με κομμένη την ανάσα. Η Ντάρα θριάμβευσε για τη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα, χαρίζοντας τη χώρα την πρώτη της νίκη στην 70η διοργάνωση και επισφραγίζοντας μια εντυπωσιακή επιστροφή μετά την τριετή απουσία της από τον διαγωνισμό μεταξύ 2023-2025. Συγκέντρωσε 516 βαθμούς, κυριαρχώντας τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting. Αξίζει να πούμε ότι το Μπαγκαράγκα έλαβε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό, πετυχαίνοντας μια σπάνια διπλή πρωτιά που είχε να εμφανιστεί από το 2017. Επίσης, ξεπέρασε το ρεκόρ με τη διαφορά βαθμών από τον πρώτο στο δεύτερο. Αυτό το είχε κάνει το 2009 ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ με το Fairy Tale με 169 βαθμούς. Τώρα φτάσαμε 173 και ανεβαίνει το ρεκόρ. Δεύτερη θέση Ισραήλ, τρίτη θέση Ρουμανία και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Αυστραλία και η Ιταλία. Ο Ακύλας δυστυχώς δεν το έφερε, έφτασε στην 10η θέση και το Τζάλα στη 19η θέση που εκπροσωπούσε την Κύπρο. Και επειδή θέλει και κάποιο σχόλιο, θέλω να σου πω πως είναι από τις λίγες φορές που κυριολεκτικά όλοι πήγαμε κουβά, που λέμε στη στοιχηματική γλώσσα. Ναι, το είπε, ναι, νομίζω,
1: και ο ίδιος. Και ο ίδιος Αγγίλας.
6: Σχεδόν κανένα προγνωστικό δεν επιβεβαιώθηκε. Όλοι ποντάραμε στη Φιλανδία, που φαινόταν να είναι η απόλυτη νικήτρια, και στην Αυστραλία, που είχε εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες ώρες πριν τον τελικό. Ποντάραμε ακόμα και στην Ελλάδα, που φαινόταν ότι ή την τρίτη ή και τη δεύτερη ακόμα.
1: Για όλα έπαιζε. Για όλες τις θέσεις έπαιζε η Ελλάδα. Δηλαδή για την πρώτη πεντάδα σίγουρα. Το είχαμε σίγουρο αυτό. Βασίλη, πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι κουβά έπεσαν, όχι περισσότερο έπεσαν στοιχηματικές εταιρείες. Αυτές έπεσαν κουβά.
6: Ακριβώς. Ναι. Αλλά πολλοί που βάλαμε και ακόμα και εγώ. Mm. Που βάλαμε ένα μικρό ποσό έτσι για το, για το καλό που λέμε.
1: Και τέτοια. Μάλιστα.
6: Το χάσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση βέβαια. Τώρα να πούμε και την πραγματικότητα ότι δεν έχει σημασία τώρα να ψάχνουμε τι πήγε ή τι δεν πήγε καλά για τον Ακύλα. Mm. Σίγουρα ήταν ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να είναι κοινή αποδοχή, πόσο μάλλον σε ακροατές και θεατές που είναι από μια ηλικία και πάνω.
1: Ναι, ήταν όμως ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα μέτρα της Eurovision, ευρηματικό, με έναν τραγουδιστή.
6: Εγώ θα έλεγα ότι ο Ακύλας το πάλεψε και ήταν και γλυκύτατος και χαμογελαστός και κυρίως όριμος στις δηλώσεις του μετά το αποτέλεσμα.
1: Ναι, πράγματι.
6: Η Eurovision είναι μια γιορτή λοιπόν με τα πάνω της και τα κάτω της, με τα καλά της και τα στραβά της. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πάντα έτοιμοι και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα.
1: Υπάρχει ένα καλό όμως από αυτό, έτσι, Βασίλη. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι στη Βουλγαρία. Οπότε είναι πολύ κοντά για όσους τους fans να πάνε και να παρακολουθήσουν του χρόνου το διαγωνισμό.
6: Και μπορεί να πάμε κι εμείς.
1: Γιατί όχι, απεσταλμένοι, Ωραία.
6: Ακριβώς.
1: Γιατί όχι. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι.
6: Το χρόνο στη Βουλγαρία μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, τα γεγονότα εστιάζονται πιο πολύ στο ποδόσφαιρο.
5: Σε λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει το Πανθεραϊκός Πανετολικός. Είναι για τα play-out και για την ένατη αγωνιστική. Ήταν να διεξαχθεί εχθές, αλλά λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκε και θα γίνει σήμερα. Ο Πανθεραϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβιβαστεί, όπως υποβιβάστηκε και η ΑΕΛ. Πάμε λοιπόν να την συμπεριλεί και τα play-off του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή δηλαδή. Έχουμε δύο παιχνίδια, 7.30 ώρα. Έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, η Ένωση θα κάνει τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θέλει αποτέλεσμα γιατί κατάει στο χέρι του τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο του Champions League. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Την ίδια ώρα ξεκινήσει και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι το μείον 2 από τον Ολυμπιακό που έχει τη δεύτερη θέση και ο οποίος διεκδικεί το συγκεκριμένο εισιτήριο του Champions League. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο, την ιστορική έδρα του, έτσι θα φύγει από εκεί, του έχουν τα παίξει το ΆΚΑ και την επόμενη χρονιά στο Νέο Τηγύπρο, στο Βοτανικό. Το θέμα για τους πράσινους είναι ότι θα γίνει και κλεισμένο το θείο, δεν θα έχει κόσμο, οπότε κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουν θα γίνουν χωρίς τους θεατές, θα το δουν μόνο από την τηλεόραση. Επίσης έχουμε παιχνίδια για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off για θέσεις 5 ως 8. Στις 5 η ώρα ξεκινούν και τα δύο, θα έχουμε το Άρης Λεβαδιακός και το Όφι Βόλος. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει κάποιο, εδώ δεν υπάρχει κάποιο έπαθρο, ας πούμε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι. Ο Όφι με την κατάκτηση του Φέλη που σταμάτησε αυτό, έχει πάρει εκείνο το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League. Να πάμε και στην Basket League, λέμε, και όπου στις 3 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ εκτός έδρας με την εικόνα, το δεύτερο παιχνίδι για τα πρωινή τελικά. Ο νικητής, ο αυκίνης που παίρνει την πρόκληση, χρειάζεται δύο νίκες. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 99-75. Λογικά θα πάρει δεύτερη νίκη και θα προκριθεί στα ημιτελικά των play-offs, εκεί όπου περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ για να τον αντιμετωπίσει. Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 5.30. Είναι το Άρης εναντίον ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι θα νικήσει 87-81. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έτσι και γίνει από σήμερα τηλέμαχη την προετοιμασία του για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center, στο ΆΚΑ, και η Αθήνα θα είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ από αύριο, όπου θα υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις και με αποκορύφωμα την Πέμπτη, όπου έχουμε συνεντεύξεις τύπου των τεσσάρων ομάδων που έχουν προκριθεί. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τελικά απέκτη με τη Φενέρμπαχτσε, την κάτοχο του τίτλου. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή, την Παρασκευή, συγγνώμη, στις 6 η ώρα. Να κλείσουμε τα αθλητικά, να πούμε ότι στις 4 η ώρα η Εθνική Ελλάδος Handball στους άνδρες αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Ολλανδία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η Γαλανόλευκη στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει με 29-27, οπότε έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Επιζητεί λοιπόν την πρόκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για το handball, το οποίο μας φαίνει και αυτό σιγά σιγά επιτυχίες και σε εθνικό επίπεδο, τηλέμαχε.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό, χωρίς πολύ σκόνη, θα έλεγα, αφρικανικής προελεύσεως, με τον ήλιο από το πρωί έτσι να είναι λαμπρός ιδιαίτερα. Θα συνεχιστεί. Ο καταλληλότερος να μας απαντήσει, ο μετεωρολόγος Άξιον 24, κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε?
7: Αυτό μπορώ να πούμε με σιγουριά είναι ότι το καλοκαιράκι αργεί να έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πάμε, αν και σήμερα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός, χωρίς βροχές, ελάχιστες βροχές, μόνο στα ορεινά εκεί της Τράκης Ανατολικής Μακεδονίας. Φαίνεται να έχετε αστάθεια από την Τρίτη και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε μπόρες, ειδικά στα ιππιωτικά, για αρκετό διάστημα, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Όταν λέμε υπηρετικά, κύριε Παπαϊωάννου, εννοούμε από υψόμετρο, έτσι, υψόμετρο δηλαδή.
7: Όχι μόνο υψόμετρο. Όχι ακριβώς υψόμετρο. Υπηρετικά εννοούμε όχι σε περιοχές, σε νησιά.
1: Μάλιστα.
7: Κυρίως δηλαδή θα είναι στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά, Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές, ιδίως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως δηλαδή τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτύσσονται μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα έχουν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική μπορεί να βρέχει στα βόρεια πράσινα, στα νότια πράσινα.
1: Δεν είναι κάτι οργανωμένο, δεν είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό. Είναι αστάθεια. Είναι τη εποχή φαινόμενο. Έτσι, και της εποχής φαινόμενο.
7: Είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Είναι κλασική αστάθεια που παρατηρείται την άνοιξη και κάποιες φορές και το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Ο Μάιος, όσο και να ξυνίζει, κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια. Δηλαδή, χωρίς να έρχονται καύσονες νωρίς, όπως είχαν έρθει άλλες χρονιές, που είχαμε και ακόμη και σαραντάρια, τα τελευταία χρόνια. Κυλάει σε φυσιολογικά πλαίσια και από θερμοκρασιών. Ουσιαστικά περιμένουμε περίπου 23 με 26 τις περισσότερες ημέρες να είναι η θερμοκρασία, κοντά δηλαδή στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή, όχι τριαντάρια και πιο πάνω, ούτε και πολύ κρύο. Κοντά στα κανονικά και ίσως και λίγο πιο χαμηλά τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε δεν περιμένουμε ούτε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και γενικά καλοκαιρινό καιρό, ούτε και κάποια κακοκαιρία.
1: Όσο δουλεύουμε, κύριε Παπαϊωάννου, καλό θα είναι να είναι τέτοιες θερμοκρασίες και όταν θα ξεκινήσουν και οι άδειες να έχουμε και τις κανάλωσες θερμοκρασίες.
7: Ακριβώς. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα διαρκεί αρκετά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος παράπονο. Τα τελευταία χρόνια που οι καύσονες είναι και πολύ περισσότεροι.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Μετεωρολόγος ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 17 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρυθμίζε η Διονυσία Μίτσια. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνινέως. Για τη συνέχεια ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αφήνεις θα μίγα μια ρολή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: σημαίνει κόμπο για εσένα, κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
6: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
3: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τελειώσει. Ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
1: αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Η ώρα είναι 10.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: τζιν και μου λέει πολύτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: φεύγεις εύκολα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.